ζητάς τις πληγές μου απόψε, τη ζωής μου το νήμα αλλά κόψε. Πες μου, πες μου, ποιος Θεός τελικά μας ορίζει, όποιος νιώθει αγάπη γυρίζει. Πες μου. Ποτέ τέτοιο τέλος μαζί σου να ζήσω δεν θέλω ποτέ. Κι αν ζητούσες για σένα

0: βλέπεις τα θαύματα θα...
1: Νησί, στο νησί παίζει πάντα τα καλύτερα. Νησί 939.
2: Η ευχή και η προσευχή.

σαν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

μέρα με κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω κι εγώ ίδιος τι μπορεί να μας περιμένει αυτό το 180 λεπτό. Φυσικά έχουμε τις ενότητές μας. Δεν ξέρω πώς θα τσουλήσουν, αλλά υπάρχουν εδώ στη θέση τους. Τουλάχιστον ενημέρωση στην αρχή θα κάνουμε για να ξυπνήσουμε σιγά σιγά. Έχουμε πια τα καφεδάκια μας. Έχουμε και εσάς την παρέα μας, γιατί ήδη έχω δει εδώ πέρα ότι έρχονται μηνυματάκια. Στείλτε μας ευχές για καλό καλοκαίρι, καλά, να σας απαντήσουμε.
1: Πρέπει να γίνει χαμός το Viber του ρυθμού σήμερα, παιδιά. Είναι τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Θέλουμε την αγάπη σας. Στο 6937-949-949 ηχητικά με τα μηνύματά σας να παίξουν στον αέρα, να σας ακούσουμε τις φωνούλες σας, να συζητήσουμε, να μας πείτε πώς περάσατε μαζί μας στην παρέα μας αυτή τη σεζόν.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Και να σας πούμε κι εμείς τα δικά μας και να αποχαιρετιστούμε και να δώσουμε ξανά ραντεβού για το Σεπτέμβρη. Τώρα,
1: πρώτο Θεός,
0: τι χαμός γίνεται με τον αέρα όλο το βράδυ, τι νύλα έχει γίνει και με τις φωτιές και με τις πυρκαγιές.
1: Σας το είχα πει εγώ, ρε παιδιά, ότι σήμερα, ημέρα Παρασκευή, θα πέσει θερμοκρασία, θα αρχίσουν τα μπουφόρ πιο δυνατά.
0: Ναι, αλλά χθες ακούγαμε το μοστό βοσκό, δεν προακολουθούσε με τον καιρό.
1: Τι να κάνω που σας κλέβει τις εντυπώσεις η ερμηνεία μου, πατινάζει είχα χθες.
0: Εγώ είχα μείνει στο βοσκό.
1: Τι έλεγες με το τριπλό λούτσο και δεν
0: άκουγα το τριπλό λούτσο, όχι για τους ανέμους και τα μποφόρο, κατάλαβες.
1: Λοιπόν, θέλω να σηκώσει το χέρι του όποιος έχει βγάλει τα ρούχα από την ντουλάπα για να τα βάλει σε βαλίτσα σε λίγες μέρες.
0: Εγώ, όχι, έχω βγάλει όμως τα... Εγώ όμως έχω βγάλει τα ρούχα από την ντουλάπα, όχι γι' αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί έψαχνα όλες τις κολότσες να βρω την κάρτα.
1: Αυτό είναι, η κάρτα.
0: Ποια κάρτα που έψαχνα.
1: Έχασε μία κάρτα ο Φορτούνης που προκληρωμένη, δεν ήταν και δική του.
0: Και γι' αυτό έχουν βγει όλα τα ρούχα. Είναι έξω, πεταμένα. Ευτυχώς έρχεται σήμερα.
1: Βάλτα στη βαλίτσα, κατευθείανες.
0: Ναι, θα διαλέξω τα αυτά που έπρεπε από εκεί και θα τα βάλω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: η κάρτα δεν βρέθηκε. Δεν πειράζει.
0: Και η κάρτα δεν ευρέθη. Αντικαταστήθη.
1: Εντάξει, τι κάνουμε τώρα.
0: Τα στήθη. Λοιπόν, προτάσουμε τα στήθια μας και πάμε έτσι μέχρι και τις 10. Πάμε να ξεκινήσουμε. Τσιλαριστά, όμορφα και ωραία. Φορτούνη Σαφαλίδου και Μαγκύρα. Και Ρέμος. Και Καράσα Μαλάχη. Στο ρυθμό 949.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

0: καταπληκτικός Βασίλης Καράς από το βορρά μέχρι το νότο. Τις καλημέρες μας και στα μηνύματα. Καλέ, ξεκινήσετε φουριόζι.
1: Μπράβο, ρε παιδιά, άντε. 6937-949-949. Περιμένουμε στο Viber τα μηνύματά σας.
0: Να ακούσουμε την Κατερίνα.
1: Ναι.
2: Παιδάκια μου, καλά, επιτέλους Παρασκευή. Να περάσετε όμορφα στις διακοπές σας, να ξεκουραστείτε, να πιείτε, να φάτε, ναι, να κολυμπήσετε, να διασκεδάσετε, να κάνετε πολύ πολύ σεξ.
1: Ο, έχεις δίκιο, ρε Κατερίνα.
2: Και εγώ φεύγω αύριο, πετάω αύριο το πτώ.
1: Καλά τα λέει το κορίτσι.
2: Πάρα πολύ χαρούμενη, να έχουμε μια πολύ όμορφη Παρασκευή.
1: Καλά να περάσεις.
2: Σας φιλώ, θα μας λείψετε, σας αγαπώ.
0: Φιλάκια, ευχαριστούμε, σε όλα τα αποδίδουμε. Κοίταξε που το πήγε κατευθείαν στο τσικεφίκι.
1: Μα την άδεια περιμέναμε, ρε. Όσο δουλεύαμε δεν βρισκόμαστε
3: στο σπίτι. Καλημέρα, Αθήνα.
0: Και με αυτή την υπόκρουση.
1: Γεια σου, Ελευθέρη.
3: Καλή εκπομπή να έχετε.
1: Thank you.
3: Καλές διακοπές να έχετε όπου και να πάτε. Ό,τι και αν κάνετε.
0: Και ό,τι και αν κάνετε, και μας έκλεισε και το μάτι ο Λευτέρης. Για να δούμε τα νέα της ημέρας τώρα.
4: No news, good news.
0: Όχι, να τα προσπεράσουμε, να τα περάσουμε μία. Τι να σας πω, δεύτερη νύχτα μάχης στην Αχαΐα, στη Φωτιά. 112 μηνύματα για εκένωση της περιοχής Φλόκας. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά τούτη εδώ στη στιγμή σε Ρέθυμνο και Αγρίνιο. Μου πες και εσύ ότι έχει γίνει καταστροφή και σε εκείνο το υπέροχο δάσος, το φοινικό δάσος στην Πρέβελη.
1: 80% του φοινικού. Δηλαδή δεν μπορώ να το διανοηθώ. Μιλάμε όσοι έχουμε πάει στο φοινικό δάσος, στο Δήμο.
0: Αυτό το πράγμα εκεί πέρα δεν ξαναγίνεται.
1: Εκεί στην Πρέβελη, στο νομό του Ρεθύμνου.
0: Κάτω στην Πρέβελη.
1: Ήταν ένα αριστούργημα, ένα χάρμα οφθαλμών.
0: Ήταν, λες, δεν είναι πια. Κάτσε να το δούμε. Μακάρι να είναι λάθος η εκτίμηση.
1: Μακάρι.
0: Καλύτερη εικόνα στις φωτιές στην Άνδρο, στην Κάλυνο, στην Πάρο έχουμε αναζωπηρώσεις. Καλά, εντάξει, και τα αποφόρια είναι άπειρα. Δηλαδή υπάρχει απαγορευτικό.
1: Υπάρχει αυτό απαγορευτικό. Εκμεταλλεύονται αυτοί που είναι οι εγκληματίες που είναι να κάνουν αυτό το κακό.
0: Ολονύχτια μάχη και στην Κάλυνο και στην Άνδρο λόγω των ισχυρών ανέμων ξέσπασε φωτιά. Υπήρξε μετακίνηση προς το Μπατσίν να πάνε οι άνθρωποι.
1: Κατάλαβες τώρα.
0: Γίνεται και μετακινήσεις πληθυσμών πολύ μεγάλες.
1: Μέτωπα σε όλη την Ελλάδα τώρα. Δηλαδή.
0: Άντε να κοπάσει, να ηρεμήσει λίγο, να μπορέσουμε να τα φέρουμε στη βόλτα όλα αυτά. Λοιπόν, προχωράμε. Λοιπόν, έχει γίνει τεράστια διπλωματική ένταση

0: ανάμεσα από Ισπανία και Ιταλία, γιατί αυτή τη στιγμή έχει υπάρξει συναγερμός στην περιοχή Θέουτα με μαζική είσοδο μεταναστών από το Μαρόκο. Υπάρχουν πλάνα τα οποία πρέπει να τα δεις για να το καταλάβεις. Ο Ισπανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Χωσέ Λούις Αλβάρες, κατήγγειλε για δημαγωγία την κυβέρνηση της Ιταλίας και έχουν μετακινηθεί αυτή τη στιγμή πάνω, την τελευταία ημέρα, έτσι, από την Πέμπτη, χθες, πάνω από 1.500 μετανάστες της Θεούτα, πέρασαν από το Μαρόκο προς την Ισπανία και την Ιταλία. Τουλάχιστον 18 είναι νεκροί. Άμα δεις τις μετακινήσεις γίνονται εδώ πέρα σε ρηματοπλέγματα, σε αυτή την περιοχή που είναι παραθαλάσσια και προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα, δεν μπορείς να καταλάβεις. Δηλαδή, μαζική προσπάθεια εισόδου μεταναστών από ξηρά και θάλασσα. Έχει κλιμακωθεί και είναι η μεγαλύτερη από ποτέ. Αχ, και κάποιοι αγκαλιαζόταν μετά όταν περνούσαν από εδώ, λέει, πετούσαν τα παπούτσια τους στον αέρα, γονάτιζαν, φιλούσαν το έδαφος. Και τέλος πάντων, με βατραχοπέδιλα, με διάφορα αυτοσχέδια πράγματα να περάσουν όλο αυτό το μαρτύριο εκεί πέρα. Και παρόλα αυτά υπάρχουν και νεκροί, έτσι, από τις καταστολές που γίνονται και τις αστυνομεύσεις. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, Αθηνά μου, συνελήφθη 26χρονος που επιτέθηκε σε 46χρονο, 26χρονος, σε 46χρονο, στη μέση του δρόμου, γιατί φορούσε χρώμα μπλούζα της αντίθετης ομάδας.
1: Αυτά τα οπαδικά, δηλαδή, τα γνωστά, οι αηδίες, οι οπαδικές.
0: Μετά από έρευνα αστυνομικών του τμήματος δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων του Λευκού Πύργου για επίθεση με οπαδικό υπόβαθρο σε βάρος 46χρονου, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 26χρονου και το μεσημέρι της Πέμπτης συνελήφθη. Εντάξει, στη Λαμία, μια κυρία τώρα πνίγηκε.
1: Ο άλλος ο άνθρωπος είναι εντάξει.
0: Ναι. Στη Λαμία τώρα μια γυναίκα, μια κυρία 74 ετών πνίγηκε. Έχασε τη ζωή της τρώγοντας σουβλάκι. Προσπάθησαν οι θαμώνες εκεί πέρα, προσπάθησαν και οι του καταστήματος με μια συγκεκριμένη λαβή που την ήξεραν για να την απόφραξει εδώ πέρα.
1: Την λαβή
2: Χάιμλιχ.
0: Ναι, και δεν μπόρεσε να τη συνεφέρει.
1: Έλα ρε παιδί μου, τη έκατσε τη γυναίκα φαίνεται στον εαυτό.
0: Είναι δυνατόν. Δηλαδή να σου συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και
1: παιδιά, πρέπει όλοι να μάθουμε αυτή τη λαβή. Γιατί και παιδιά το παθαίνουν πάρα πολύ. Εγώ μπροστά μου ένα παιδάκι με μύλη. Το είχε πάθει.
0: Εγώ επειδή.
1: Ευτυχώς σηκώθηκε ένας άνθρωπος.
0: Επειδή συναναστρέφουμε τώρα με παιδιά καθόλου τη διάρκεια της ζωής μου λόγω του επαγγέλματος, του εκπαιδευτικού, έχω κάνει κάποια πράγματα. Απλά να ξέρεις, το βασικότερο αυτή τη στιγμή δεν είναι μόνο η γνώση, είναι και η ψυχραιμία.
1: Η ψυχραιμία.
0: Κατάλαβες. Ναι. Άντε και τα ξέρεις τη θεωρία. Μπορείς να τα εφαρμόσεις στην πράξη.
1: Θέλει
0: έπρεπε.
1: Ψυχραιμία. Εγώ το μου έχει συμβεί μια φορά αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν δούλευα σε κατάστημα κινητής τηλεφωνίας, εγώ έχω κάνει πρώτες βοήθειες, γνωρίζω, και ήταν ένας κύριος ο οποίος μπήκε στο κατάστημα και έπαθε.
0: Και το έκανε, μπόρεσε να
1: κάνει. Ναι, ναι.
0: Α, ναι. Ναι.
1: Μετά ήρθε, με βρήκε μετά από τρεις μέρες, με ευχαρίστησε, μου φέρε κάτι. Ναι, γιατί μου λέει αν δεν ήσουν εσύ εκείνη τη στιγμή είχαν παγώσει όλοι. Αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει εκείνη την ώρα να έχεις άδειο το μυαλό, να συγκεντρωθείς να πας ψύχρεμα, έτσι, να βοηθήσεις.
0: Σε κάτι light περιστατικά πάντως που μου έχουν συμβεί έχω ανταπεξέλθει, να ξέρεις. Είμαι ψύχρεμος, δεν ξέρω τι παθαίνω κοινό. Κατεβάζω ρολά και λειτουργώ ψύχρεμα. Γιατί θέλει εκεί πέρα τώρα να είσαι σοβαρός. Τουρισμός για όλους. Ανοίγει πλατφόρμα για το βάουτζερ μέχρι 600 ευρώ. Στις 7 Αυγούστου ανοίγει πλατφόρμα και υποβολές. Μπαίνετε εκεί πέρα στη σελίδα του gov.gr και στο vouchers. gov.gr για να δείτε ποιοι το δικαιούνται για να κάνετε τις αιτήσεις.
1: Είναι επίδομα.
0: Ναι, ναι, το τουρισμός για όλους. Για να μπορέσει, όχι επίδομα, βάουτσερ, για να μπορέσει να το χρησιμοποιήσει όπως θες για να κάνεις
1: διακοπές.
0: Ναι, επισκέψεις και διακοπές. Και τέλος, θα πάω λίγο και στα γυαλιά του Άδωνη Γεωργιάδη για να φύγουμε.
1: Τι είναι αυτό, δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει, μπορείς να μου βοηθήσει.
0: Φοράει τα γυαλιά με τα δύο. Κοστίζουν, λέει, 600 ευρώ και δεν κάνουν ούτε μυστική ούτε παράνομη εγγραφή με αυτά. Δεν γίνεται, γιατί τον ανακάλυψαν.
1: Έκανε μια εμφάνιση από εκεί με τα γυαλιά αυτά, φορώντας τα γυαλιά αυτά.
0: Ναι, ναι, και τον ανακάλυψαν και του λένε: τι γυαλάκι είναι αυτά, κυρία Άδωνη Γεωργιάδη, μας καταγράφετε? Αυτά τα γυαλιά είναι τα καινούργια.
1: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Δεν είναι. Εγώ τώρα ρωτάω ανθρώπινα, επειδή και εγώ θέλω να τα πάρω αυτά τα γυαλιά.
0: Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τις λεπτομέρειες τώρα για τα προσωπικά δεδομένα. Φαντάζομαι ότι δεν είναι και ότι πιο νόμιμο ανά πάσα στιγμή ο άλλος να σε κινηματογραφεί.
1: Τι έκανε τότε.
0: Γιατί και το κινητό δεν είναι.
1: Και με το κινητό,
0: το κινητό
1: μπορεί
0: δεν
1: να
0: γίνεται εγγραφή.
1: Ναι.
0: Απλά δεν είναι
1: πάντως
0: τόσο εμφανή η διαδικασία.
1: Ότι φαίνεται στο γυαλί την ώρα που γράφει. Ανάβει.
0: Μπράβο. Θα είναι υποχρεωτικό να συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, φαίνεται.
0: Αυτά φοράει ο κύριος Άντρης Γεωργιάδης.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, θα δοκιμάσουμε.
1: Με αυτό.
0: Έγινε
1: χαμός. Γιατί. Δεν ξέρω. Θα το διαβάσω αυτό να δω το γιατί. Γιατί πολλοί τα φοράνε, αυτό θέλω να πω. Ναι, και ναι, εγώ φίλους δηλαδή και στο γήπεδο και αυτά που τους βλέπω.
0: Ναι, απλά τώρα επίσημα κάποιος πολιτικός, κάποιος λέει, πολιτικός σε μια πολιτικές εκδηλώσεις. Ναι. Δεν γνωρίζω κι εγώ ακριβώς τι γίνει. Ναι. Γίνει ένας άλλος. Θα το συζητήσουμε.
1: Ας μας στείλουν και στο Viber, ναι, στο 6937-949-949 όσοι γιατί, το έχουν διαβάσει.
0: Ναι, η απορία
1: ξέρεις
0: είναι, μα καλά δεν σέβεται ο υπουργός, λέει, τα προσωπικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Ότι πώς μαγνητοσκοπείς. Και λέει ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, δεν μαγνητοσκοπώ. Μάλιστα, αυτά. Φύγαμε για μουσική.
1: Φύγαμε.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, εμείς οι δυο σαν ένα, δηλαδή εμείς και εσείς. Αυτά είναι τα δυο τα μέλη της παρέας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή. Τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν. Η Ελένη έχει στείλει μήνυμα.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα του ρυθμού. Καλημέρα Βασιλή, καλημέρα Θηνούλα. Μία μέρα σήμερα και πάτε διακοπές.
2: Όχι, oh
0: yeah.
1: Να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε και από Σεπτέμβρη εμείς σας περιμένουμε. Φιλάκια πολλά.
2: Φιλούθια, έχουμε δυναμικά.
0: Θα κάνουμε κάμπε μπα.
2: Και να πούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλη αυτή τη σεζόν για τα μηνύματά σας. Κάποιοι ήσασταν κάθε μέρα εδώ.
0: Βεβαίως. Και του θυμάμαι και μας αρέσει πάρα πολύ και θέλουμε και συνέχεια. Πάμε γρήγορα τώρα και μας την πέσανε η Ράμπο. Η Ράμπο της ΑΔΕ. Σαφάρι σε τουριστικές περιοχές. Λουκέτο σε εστιατόρια της Πάρο. Πρόστιμο άνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Έγιναν περίπου συνολικά 2.252 έλεγχοι. Παναγία μου. Τι εννοεί, καλέ. Από 20 έως 26 Ιουλίου κάνουν 2.252 ελέγχους. Αυτή και είναι Ράμπο. Λοιπόν, διαπιστώθηκαν 732 παραβάσεις, δηλαδή 37,42% από τους ελέγχους ήταν παραβατικοί.
2: Μόλις.
0: Το αποτέλεσμα, έτσι. Και τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν ξεπέρασαν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα, κάνουν ελέγχη και τα κλιμάκια του ΙΚΑ και της ΑΔΕ. Το ΙΚΑ κάνουν συνήθως για τα ωράρια και αν τηρούνται δηλαδή αυτές οι εργασιακές προϋποθέσεις, έτσι.
2: Τα δικαιώματα των εργαζομένων.
0: Βέβαια. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία αυτών των ελεκτικών αρχών, αρκετοί εργοδότες καταφεύγουν σε πρακτικές που αποσκοπούν στην απόκρυψη παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας.
2: Υπερορίες κλπ.
0: Και πώς θα αποφύγουμε, έχουμε τύχει όλοι, πούμε, άμα έχουμε δουλέψει σεζόν σε φάση όπου είμαστε σε ένα μαγαζί και με το που σκάει έλεγχος, έχω παιδιά, όποιος είναι λιγάκι, ας πούμε, είχε ρεπό εκείνη τη μέρα, γιατί υπάρχει και ένας πίνακας που αναγράφει τα ρεπό, τις ώρες λειτουργίες. Λοιπόν, δεν τηρούνται αυτά. Κάποιες φορές, κακώς. Οπότε αντί να δουλέψεις, ας πούμε, με 6 στα 7, δουλέψεις 7 στα 7. Αυτή την 7η μέρα δεν πρέπει να είσαι εκεί.
2: Όχι,
0: και έρχεται ο έλεγχος. Λοιπόν, σε beach bar, σε επιχειρήσεις και αυτά, καταγράφεται μία μέθοδος για την αποφυγή ελέγχων. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν τώρα. Μπαίνει λοιπόν, λέει, έχουν εντοπίσει τις εξής καμουφλάζ καταστάσεις. Μπαίνει, λέει, ο ελεκτικός μηχανισμός στο beach bar. Ξαφνικά, λέει, όλοι οι σερβιτόροι γίνονται λόμενοι, ξαπλώνουν ξαπλώστρες. Εμφανίζονται ως πελάτες. Ανάμεσα στα πιο ακραία περιστατικά που έχουν καταγραφεί είναι, λέει, όταν είχα πάει, λέει, σε μια βιοτεχνία ξυλίας, φέτος έγινε αυτό, και ο εργοδότης τους έβαλε όλους τους εργαζομένους να κρυφτούν μέσα στα φέρετρα που φτιάχνανε.
2: Άκου, Χριστός και Παναγία. Λοιπόν, μπες μες στην κάσα. Μπες μες στην κάσα, ρε, μπες μες στην κάσα. Λοιπόν, θα πάρω εγώ το φτιάρι και θα αρχίσω να ρίζω χώμα.
0: Θα καρφώσω, εγώ μην ανησυχείς, μετά θα το ξεκαρφώσω όταν βγεις.
2: Σους Χριστός, νικάει λοιπόν, και όλα τα κακά σκορπά.
0: Σε άλλη περίπτωση, οι εργαζόμενοι εντοπίστηκαν κρυμμένοι μέσα σε ψυχτικούς θαλάμους, μέσα στα ψυγεία. Και σε καταστήματα με ρούχα, μέσα στα ποδητήρια, αλλάζανε ρούχα, ψωνίζανε.
2: Λοιπόν, ξέρεις γιατί, γιατί και αυτοί φέρουν ευθύνη και ο εργαζόμενος πληρώνει.
0: Βεβαίως, και σου λέει, έλα εδώ, γιατί το κάνεις αυτό, πάρ' και το πρόστιμο, γιατί δουλεύεις σήμερα, γιατί έχει πάει 8 η ώρα και εσύ έχεις τελειώσει το πρωί και είσαι ακόμα εδώ.
2: Και θα μου πεις, γιατί να πληρώνει, ρε παιδιά, ο εργαζόμενος πρόστιμο, γιατί από τη στιγμή που δέχεται να δουλεύει υπό αυτές τις συνθήκες, φτιάχνει και ο ίδιος μια συνθήκη γενική και τους επιτρέπει να κάνουν τέτοιες παραβάσεις. Δηλαδή τους επιτρέπει σε ολόκληρο αυτό το σύστημα να έχουν εργαζόμενους τους οποίους δεν τους πληρώνουν σωστά.
0: Συμφωνώ, αλλά τι να γίνει τώρα, αφού σε υποχρέωμα να το κάνεις.
2: Δηλαδή, λέει ο άλλος, άμα δεν έχω να φάω,
0: ναι,
2: και έχω να γίνει.
0: Κάτι ακούστηκε ότι 10 και 20 θα έρθει έλεγχος εδώ.
2: Λοιπόν, άνοιξε το κυβούρι που είχαμε πίσω για να.
0: 10 και 20 θα έρθει έλεγχος, δεν μπορούν να καθίσουν στο meeting.
2: Πίσω από τον κάκτο πήγαινε. Πίσω από τον κάκτο και κάνω ότι πέσει μπάλα.
0: Φύγω, είμαι νόμιμος. Φεύγω.
2: Εμείς εδώ

0: γίνει. Το σύστρικλο έχει στείλει κόσμο και ντουνιάς για να μας ξεπροβοδίσει.
1: Ευχαριστούμε.
0: Τι έγινε
1: παιδιά.
0: Τώρα, μας στέλνετε που φεύγουμε?
1: Όχι, να μας στείλουν 6937 949 949.
0: Εδώ ο Βασίλης έχει γράψει τραγούδι.

0: άκουσα τώρα.
1: Ναι. Τι με ενθουσίαζε
2: πριν. Τι ακροατέ έχουμε, ρε φίλε. Έλα, μικρή ανάσα.
0: Σερί, παιδιά, θα το πάρω. 9.49 προτείνει.
3: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση αμοργός καιρού του Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσος του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνης Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνη. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνη σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνη που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνη θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνης Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Τέτη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949.
0: Επιστροφή στο στούντιο 7 και 35, 31 του Ιούλη, πάπαλα. Τέλος ρε παιδιά ο Ιούλιος, τελειώσαμε. Από αύριο 1η Αυγούστου και ο καθένας στα κουβαδάκια του και σε άλλη παραλία και στο Επανιδίν. Λοιπόν, είμαστε εδώ και έχουμε στην παρέα μας Φορτούνη, Σαφαλίδη και Μαγκύρα τον Μασούτη όλη αυτή τη σεζόν, όλη αυτή τη διάρκεια, έτσι.
2: Που τον αγαπάμε πάρα πολύ, όπως λατρεύουμε και τα νέα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας του Μασούτη, Mr. Grand και Special Selection με ιδιωτικές πρωτεσίλες. Το τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια, περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή. Μασού τη 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Εμπιστοσύνη και στον πράκτορα Βούφου, που τώρα θα μας πει για την κίνηση.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
0: Παιδιά, λίγο κινησούλα στο ποταμάκι προς τα πάνω, τίποτα σπουδαίο, όλα τα υπόλοιπα είναι χαλαρά. Αν πάτε από το Χαϊδάρι για να βγείτε και το σχιστό προς την Ελευσίνα, έχει επίσης μποτιλιάρισμα. Και τέλος μέσα στο λιμάνι του Πειραιά. Γιατί άραγε, γιατί ακόμη προφανώς, μιας και πέφτουν και οι άνεμοι, κάποια δρομολόγια από τον Πειραιά, όχι από την Αθήνα, γιατί έχει απαγορευτικό, εκτελούνται τροποποιημένα. Πρέπει να δείτε το πρόγραμμα. Προφανώς όσοι ταξιδεύετε σήμερα, οι άτυχοι, έχετε ενημερωθεί. Για δείτε λίγο, γιατί από ό,τι φαίνεται μέσα στην ημέρα κοπάζουν οι άνεμοι. Θα μας τα πει και Γιόγκερ.
5: Ο καιρός σήμερα.
0: Θα μας τα πει και η κυρία, θα πρέπει να κάνει relax.
1: Σήμερα θα κάνουμε γιόγκα. Σήμερα θα κάνουμε γιόγκα έξω, για να νιώσετε τον αέρα να παίρνει όλα σας τα προβλήματα και να τα σκορπίζει σαν άμμο. Θέλω να συγκεντρωθείτε, γιατί θα πέσει η θερμοκρασία σήμερα, υψηλότερη θα είναι 29 βαθμοί. Πάρε να σας φορτούνι, μην κάθεσαι έτσι και με κοιτάσαν με το βλέμμα αυτό. Πάρε βαθιές αναπνοές, εισπνέουμε μποφόρ, εκπνέουμε ροκφόρ, γιατί έχεις φάει κάτι χθες το βράδυ, μυρίζεις μουκλίλα. Έφαγες ροκφόρ χθες. Εισπνέουμε μποφόρ.
0: Βλέπετε, δεν απαντάω.
1: Εκπνέουμε ροκφόρ. Πάμε, λοιπόν. Θα φτιάξει ο καιρός, εννοώ θα σταματήσουν οι πολυαέριδες, από αύριο θα αρχίσει να κόβει, θα έχει και αύριο χαμηλή θερμοκρασία και την Κυριακή επαναρχόμαστε στις ζέστες τις καλοκαιρινές. Πάρε βαθιές ανάσες, σήκωσε το ένα σου πόδι τώρα και παίρνα το πίσω από το κεφάλι. Βοήθησε τον Αλέξανδρε, δεν μπορεί. Παίρνα το πίσω από το κεφάλι και τώρα πάρε το δεξί σου αυτή και με το δεξί σου αυτή άκου τη βουβονική σου περιοχή.
0: Καλέ, ακούω τους ανέμους, τι κοπάζουν οι άνεμοι. Αυτό τώρα εδώ πέρα είναι να μας πάρει και να μας σηκώσει.
1: Αφέσου στον άνεμο, Φορτούνη, αφέσου. Τι να πω δηλαδή, δεν το καταλαβαίνεις.
0: Λοιπόν, έχει χάρη τώρα που σας συμπαθώ, γιατί η προβλέψη είναι κόντρα. Άκου να δεις, με κοπάζουν λέει οι άνεμοι.

0: Εγκρίνουμε όμως το θέμα ημέρα, το θέμα συζήτησης που ξεκινάει αμέσως τώρα.
1: Για πες.
2: Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της σεζόν. Είμαστε εδώ πέρα όλοι συντονισμένοι.
0: Βεβαίως.
2: Και τι περιμένουμε? Τις διακοπές, αυτές περιμέναμε ολόκληρο το χρόνο. Άρα... Έφτασε το καλοκαιράκι, φτάσανε οι διακοπές και σήμερα δεν θα συζητήσουμε τίποτα άλλο.
0: Τι θα συζητήσουμε για τους χρόνους, για τους στόχους της νέας σεζόν?
2: Πού θα πάτε διακοπές?
0: Α, προηγούνται οι διακοπές.
2: Ναι, αγόρι μου, ναι. Ναι, αγαπούλα μου. Άσε να χαλαρώσουμε λίγο, να βρω, να χαλαρώσω, να βρω ότι... τον εαυτό μου.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, πού θα πάτε διακοπές? 6-9-37-9-49-9-49. Θέλουμε όλοι οι ακροατές να μας στείλετε τώρα στο Vibe. Πού με το καλό, πότε φεύγετε και πού πάτε? Να πάρουμε και ιδέες. Γιατί υπάρχουν μέρη στην Ελλάδα.
0: Και πού θα πάτε?
2: Και στο εξωτερικό,
0: στο εξωτερικό, στο εσωτερικό, σε
2: βουνό,
0: φίλους,
2: κάμπινγκ,
0: σε βουνό, θάλασσα, κάμπινγκ, στο χωριό, γιατί όχι, οπουδήποτε τέλος πάντων, θα περάσετε λίγες ή πολλές μέρες στις καλοκαιρινές διακοπές. Κάποιοι ήδη είναι διανύουν διακοπές.
2: Ξεκινάμε λοιπόν.
0: Είναι κάποιοι τυχεροί που έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς και κάνουν διακοπές.
2: Καλά κάνω.
0: Οι περισσότεροι, γιατί αυτό το Σαββατοκύριακο είναι το μεγάλο κύμα, πλέον τελειώσαμε.
2: Ναι,
0: δεν έχει.
2: Φεύγει,
0: που θα την κάνουν.
2: Ναι.
0: Όποιος είναι να πάει κάπου, έτσι, μπορεί κάποιοι άνθρωποι να μείνουν εδώ, μας πούν πώς θα περάσουν τις μέρες γενικά των διακοπών. Λοιπόν, εγώ
2: ναι,
0: θα πάω λίγο, θα πάω αύριο.
2: Ναι.
0: Όχι, δεν έχω ετοιμάσει τίποτα. Τίποτα. Ναι. Θα πάω αύριο Φολέγανδρο.
2: Άντε με το καλό, πόσο θα κάτσετε?
0: Θα κάτσουμε 5 μερούλες.
2: Με σχέση.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Okay.
0: Μόνο.
2: Όλο με σχέση θα πας σε ρίτορα. Ναι,
0: ναι.
2: Μπράβο.
0: Και θα κάνουμε μετά μία εβδομάδα κενό εδώ
2: στο Άστι.
0: Ναι, στο Άστι.
2: Ναι.
0: Στην Αττική Γη. Και μετά θα πάμε στο Τόκιο.
2: Δεν θα έρθετε Λαφώνησος αυτή την εβδομάδα?
0: Απιθανότατα, αν μπορέσουμε εκείνο το Σαββατοκύριακο του ρεπό,
2: ναι,
0: του 8-9 Αυγούστου, να δούμε και μία Λαφώνησο.
2: Μπράβο.
0: Να σας συναντήσουμε,
2: ναι,
0: γιατί καταλαβαίνετε, μας είπε η Εφαλίδου και το δικό της προορισμό. Θα πάει
2: Τόκιο, φίλε, χαμός θα γίνει.
0: Θα πάμε η Ιαπωνία.
2: Μπράβο, θα περάσετε φανταστικά. Θέλω να δω τι θα μου φέρεις από την Ιαπωνία. Δεν θέλω
0: ξέρω
2: να σε πιέσω,
0: τι μπορεί. Αυτό που θες πραγματικά δεν γίνεται. Δεν χωράει το πάντα στη βαλίτσα.
2: Όχι, δεν θα πάρουμε ένα πάντα. Εντάξει. Έχω τη Λουλού τώρα, είναι. Δεν μπορώ να έχω κι άλλο ζωάκι μες στο σπίτι.
0: Εντάξει.
2: Αλλά κάτι σε gadget και σε πρωτότυπο και σε αυτό θα ήθελα να φέρεις. Και επίσης θα ήθελα να φέρεις και κορεάτικα snacks που δεν τα έχουμε στην Ελλάδα για να κάνουμε βίντεο.
0: Ιαπωνικά.
2: Ναι. Α, ιαπωνικά, είπα κορεάτικα, ναι. Εντάξει.
0: Κάτι, ό,τι έχει εκεί πέρα περίεργο.
2: Ιαπωνικά snacks, παράξενα snacks, ναι. Να φέρεις μια σακούλα για να τα κάνουμε εδώ πέρα στο ρυθμό ένα βίντεο TikTok που δοκιμάζουμε παράξενα snack από το ή αλλού, ναι.
0: Ναι, θα το κάνουμε, ναι. Θα φέρω οπωσδήποτε, αν θα γίνει μια τέτοιο βίντεο. Ναι, σωστά, αυτό μπορεί να γίνει τέτοιο. Αλλά τώρα παράξενο gadget πρέπει να με βοηθήσει και εσύ λίγο. Θα δω εγώ εκεί, έχει πολλά.
2: Ναι.
0: Να μου δώσει καμία ιδέα και εσύ.
2: Βάλω εγώ αέρις να μου το φέρεις.
0: Δεν είναι θέμα αυτό. Θέμα να το βρούμε το κάτι ωραίο.
2: Ναι, άμα δεις εσύ και πεις αυτό.
0: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
2: Λοιπόν, αυτά. Εγώ θα κάνω ένα tour. Εγώ είμαι, σας είπα, ο ήχος Κωνσταντίνος Κατακουζινός, αυτή την, πώς τη λέει, σε αυτή την έρημη ακτή. Ναι.
0: Δεν το βάλαμε.
2: Κάτσε, θα το βρω τώρα και θα το βάλω.
0: Ναι.
2: Αυτό παίζει στο μυαλό μου από την ώρα που ξύπνησα. Από την ώρα που ξύπνησα σήμερα παίζει αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, θα το βρούμε. Τώρα θα το βρούμε μετά. Για να σας πω πού θα πάμε.
0: Πού θα
2: πάτε? Ξεκινήσω πρώτα ο Θεός, έτσι να έχουμε υγεία. Πάνω απ' όλα. Από βουνό θα ξεκινήσω, 2 μερούλες, 3. Μετά θα πάω Ελαφώνησο.
0: Ναι.
2: Μετά θα πάω Μονεμβασιά. Και μετά Μάνι.
0: Α, εσύ κάνεις tour.
2: Εντάξει.
0: Είναι πόσες περιοχές διαφορετικές. Βάλε εσύ αυτό, όσο περιμένουμε και τα μηνύματα των ακροατών, βρες μας εσύ αυτό που σε αντιπροσωπεύει να το ακούσουμε το ηχητικό. Mm. Παιδιά, περιμένουμε τα μηνύματά σας λοιπόν, όπως κάθε μέρα, στο θέμα ημέρα. Να. Σήμερα είναι απλό. Πού θα πάτε διακοπές? Στο.
2: Να το, αυτό είναι.
3: Σκοπεύει τα μάλα.
0: Μπράβο.
3: Μόνο ένα μικρό κιόσκι.
2: Αυτό θέλω να
3: σα πω. Στην Ουόμενη προμηθεύονται αναψυκτικά.
0: Λοιπόν, παιδιά. Αυτή στην απόλυτη μοναξιά.
2: Στην έρημο Νακτίν θα είμαι εγώ. Εκεί.
0: Αχ, αφήστε μας τώρα στα τζιτζίκια μας εδώ πέρα. Πείτε μας πού θα πάτε διακοπές, στείλτε το στο Viber.
4: Αν δεν ακούς πρωινό στο ρυθμό, ακόμα κοιμάσαι. Πάμε πρωινό.
5: Ρυθμός 949.

0: Εν τω μεταξύ σήμερα λες και είμαστε συνοριμένες με την αφαλή. Μου έβαλε ρόστισερτ αυτή, ρόστισερτ εγώ. Πράσινο παντελόνι αυτή, πράσινο!
1: Και ο Φορτούνης πράσινο παντελόνι.
0: Και εγώ πράσινο καπέλο.
2: Δεν το ξέραμε και καθημερινά. Αυτό το πράσινο, το ίδιο.
0: Ναι, ναι, ναι. Του Πασόκ, του Παναθηναϊκού. Λίγο πιο σκούρο από του Πασόκ.
1: Εντάξει, και δεν είμαστε και μόνοι να τα λέμε και αυτά, έτσι.
0: Έχουμε αγαπημένο ακροατή.
1: Τον Παύλο.
0: Το είπε και το έκανε ο ποιητής της καρδιάς μας.
1: Γι' αυτός με ρολ σόρτ.
2: Εντάξει, παιδιά. Και είμαστε εδώ πέρα όλοι απαρτία.
1: Μας το είχε πει στη Λέσχη.
2: Παύλο, θα πρέπει να γράψεις ποίημα και εδώ που βρίσκεις. Ναι. Δεν γλιτώνεις.
0: Είσαι από εδώ
2: όταν έρθει η ώρα. Μπράβο.
0: Λοιπόν. Είναι αγαπημένος ακροατής, μας χάρισε πάρα πολύ ωραίες στιγμές ο Παύλος.
1: Και λέει: παιδιά, θέλω να έρθω να σας γνωρίσω.
0: Και στη Λέσχη. Στη Λέσχη έδωσε πολύ πόντο.
1: Πολύ πόντο.
0: Αλλά
1: πολύ.
0: Και στο. Με στα θέματα ημέρα.
2: Ναι, στα θέματα ημέρα.
0: Έστελνε ιστορίες, τι του έχει τύχει, τι έχει έρεξει. Μιλάμε, είναι ποιητής της ζωής ο Παύλος.
1: Ναι, ναι. Ναι. Ποια?
3: Ποιητής της μιας ζαχνής που λέγεται.
0: Της μιας ζαχνής, έτσι. Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν. Θέλω όμως να πω και με μία Joan Collins μετά.
2: Βεβαίως, ναι, 8 η ώρα και. Μετά τις διεθνείς ακριβώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, έτσι, γιατί πρέπει να κλείσω όπως μπήκα.
2: Όπως και οτιδήποτε.

0: Δεν θα το πιστέψετε, παιδιά.
1: Τι?
0: Ακολουθεί πληροφορία που κανείς δεν ζήτησε, πραγματικά όμως. Αλλά όλοι τι θέλουν. Υπάρχουν περίπου 3.500 διαφορετικά είδη κουνουπιών στον κόσμο. Mm-hmm. Αλλά μην αγχώνεστε, γιατί εμείς κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray από τη Unipharma. Πάμε διάλειμμα.
1: Ειδικά τώρα με τον ήλο, που έχουν και τον ήλο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ξεκαστείτε από την κορφή ως τα νίκια.
2: Συγγνώμη, 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
4: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
5: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου, μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
7: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
8: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
7: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
8: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
7: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
8: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
7: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
8: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
7: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
8: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
7: Με το πάρκινγκ.
8: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
7: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
9: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kontarakis.gr.
10: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
11: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα.
10: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
11: Ανακατασκευές,
10: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
11: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
10: Έλεγχος air condition.
11: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
10: Μπαταρίες παντός τύπου.
11: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
10: Smart,
11: Ford,
10: Opel
11: και BMW.
10: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
11: Electro Team Μαρκέτος, Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
11: Τηλέφωνο 26710 28963
10: και κινητό 6977 421078.
11: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
10: Electro Team Μαρκέτος.
11: Το team των απαιτητικών.
12: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
13: Καλέ, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι. Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
14: Α, και εγώ τι θα κάνω?
13: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
15: Τέλειο το Quick Car Wash.
16: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
17: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
18: Και μετά θα αφαιθούμε στη θάλασσα.

0: Λοιπόν, θα μεθύσουμε για τελευταία φορά σήμερα.
1: Πρόσεξε τώρα, τι λες.
0: Με κουτσοκολλιό.
2: Τι.
0: Και με όλα στη φόρα.
2: Φύγαμε.
3: Όλα, θέλω να τα ξέρω. Όλα.
2: Όλα στη φόρα.
3: Όλα.
1: Τι έγινε, ποιος πιάστηκε.
3: Άκου εδώ τώρα τι έγινε σε πανηγύρι. Έχουν πιαστεί στα χέρια,
0: ναι.
3: Σε πανηγύρι που τραγουδάει η Γωγό Τσαμπά.
0: Λαχωνόσαντο.
3: Ναι.
2: Φυσικός ήχος.
3: Πολύς κόσμος τσακωμός και η Τσαμπά εκεί.
2: Με το ρυθμό.
3: Δηλαδή, τους δίνει ρυθμό.
2: Με το ρυθμό πέφτουν οι κλωτσιές. Και οι μπουνιές.
3: Πέφτουν και καρέκλες λέει. 15-20 πώς είναι, 30 άτομα.
0: Εγώ αν ήμουν θα έλεγα τι γροθιά.
2: Πραγματικά δεν είναι σουρεαλιστικό τώρα.
0: Άμα δείτε την εικόνα, είναι όχι απλά σουρεάλ. Πλακώνονται τώρα καμιά 20-30 άτομα, έτσι. Ναι. Δηλαδή είναι αυτοί οι δύο-τρεις που.
2: Και αυτή αυτό το τραγούδι βρήκε να πει συγγνώμη, ρε.
0: Εκείνη την ώρα αυτοί πλακώθηκαν, ρε.
3: Εκεί δεν το είπε.
0: Εκεί έγραψε
2: το. Εγώ νόμιζα με το που ξεκινήσατε. Ξεκίνησε επίτηδες να το λέει εκείνη τη στιγμή.
3: Στα Σιταράλωνα έτο Αλακαρνανία. Ένα πανηγύριο. Ναι, που τραγουδούσε η Γωγό Τσαμπά. Συμπλοκή, πανικό και παρόλα αυτά συνέχισε να τραγουδάει. Όσο επαγγελματία.
0: Η ζωή συνεχίζεται και η μουσική μα φέρνει κοντά.
2: Μας κρατάει ρυθμό. Δηλαδή δεν χάθηκε να πει αυτό. Ποιο μπορεί να τέριαζε.
3: Ναι, θα τέριαζε. Μη μου ζαλίζεις άλλο το μυαλό, προχώρα.
2: Πάντε, φύγετε από εδώ.
3: Λοιπόν, μόλις τελείωσε, του λέει λοιπόν σταματάτε γιατί θα σηκωθώ να φύγω, ε. Αφού τελείωσε το τραγούδι.
0: Θα μπορούσε να λέει και τόσο δέρμα και αν πετάξεις φίδι σε δεν θα αλλάξεις. Και αυτό θα τέριαζε.
2: Βεβαίως, γάτσε το βάλουμε και αυτό. Αλλά να σου πω κάτι, στο τέλος είπε θα φύγω. Αφού τελείωσε όλο το τραγούδι.
0: Μα θα μπορούσε να πει το από εδώ και στο εξής στα φρύδια μου. Θα μπορούσε να πει και αυτό και αυτό το τέλειο.
2: Επαγγελματίας δεν σταμάτησε. Ολοκλήρωση, κουπλέρε, φρέρε, κουπλέρε.
0: Όχι, γιατί ο καυγάς με τα μουσική είναι πιο ωραίος, να ξέρετε, από ό,τι χωρίς. Δηλαδή όταν το βλέπα εγώ την εικόνα, λέω και τι ωραίο τώρα. Έχεις τη μουσική υπόκριση, έχεις το θέαμα, έχεις το άκουσμα.
2: Μπράβο, ολοκληρωμένη βραδιά.
0: Τρως και το λουκανικάκι, πίνεις το ριτσινάκι σου, βλέπεις το θέαμά σου, ακούς το.
3: Εμένα μου θύμισε τον Κώστα Βουτσά, θυμάστε στο Ελληνικό, στις Αλεσίες της Χάντρες.
2: Ναι.
3: Που τον είχαν σε κατέβει στο ξύλο και μετά πήγαινε η άλλη από πάνω και τραγούδι και της έλεγε όχι και τραγούδι. Αν βγείτε λοιπόν και στις διακοπές σας παιδιά, μην έχετε mood τώρα για τσακωμό, να έχετε mood για έρωτα. Βάλε μου λίγο πάθος ρε.
0: Βάλε λίγο έρωτα, ναι. Βάλε έτσι λίγο έρωτα, αρέσει, Φορτούνα.
3: Γιατί το ζει ο Νίκος Κοκλώνης. Πού, ποιος, τι.
2: Τι καλέ τώρα.
3: Στη Μύκονο. Κάτι έγινε.
2: Μύκονος είναι πάρτι.
3: Έχει ανεβάσει post.
0: Μύκονος!
3: Μία φωτογραφία.
2: Συναισθηματικό στη Μύκονο.
3: Με ανοιχτό πουκάμισο. Μάτσι με τη βερμούδα. Και γράφει.
0: Ναι.
3: Από κάτω.
0: Τι.
3: Πιστεύετε στους καλοκαιρινούς έρωτες.
0: Ωραία, φίλε, ρωτέστηκε το παιδί.
3: Να. Κατάλαβες. Και σχόλια χαμός τώρα.
2: Όχι, μάτι.
3: Ξεματιάστε γιατί ερωτεύτηκε. Πιστεύετε εσείς τους καλοκαιρινούς έρωτες? Εμείς να απαντήσουμε στον Νικό Κοκλώνη που το ζει στη Μύκονο.
2: Αλήθεια,
3: κατά πάσα πιθανότητα. Είναι πολύ ωραία η καλοκαιρινή έρωτες, θα πω εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραία η καλοκαιρινή.
2: Για καθίστε και έχουμε και ένα σόου να ετοιμάσουμε για το Σεπτέμβριο. Μην πάει στράφη τώρα με ξεμινάλια στρίγιο.
3: Τι σόου, θα κάνει πάλι σόου.
2: Ναι.
3: Τι.
2: Βραδινό σόου στο Open, λέει το τύπου θα κάνει και θα πραγματοποιεί ευχές και τραγούδι.
3: Α, ναι.
2: Ναι.
3: Α, πάνω του θα είναι, αυτό θα είναι παρουσιαστής.
2: Ρώτανε και έναν
0: νέο. Τι ερώτηση ήταν αυτή. Αυτή είναι ερώτηση που δεν έπρεπε να την κάνεις.
3: Πάντως να σας πω κάτι. η αγαπημένη Τζούλη Μασίνο.
0: Γιατί γίνονται όλα αυτά, πιστεύεις.
3: Η Τζούλη Μασίνο έχει παράπονα από τον Νικό Κοκλώνη τώρα που το είπατε. Γιατί το διάβασα σε ένα site.
2: Γιατί δεν πάτησε, τι.
3: Όχι. Είχε πάει, αν θυμάστε, στην Τζάστα του Οβάσου.
2: Όχι η Τζούλη, ο Μαρτής.
3: Όχι, ήταν έστω. Αν ήταν να προσβληθεί κάποιος, ναι, θα

0: Ήταν η Τζούλη Μασίνο στο Jazz the Two of Us.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι. Τη διώξανε νωρίς.
0: Ναι, α, όχι. Κάπως λέει, ήμουνα με το Σπύρο Μπιμπίλα, λέει, για ένα μήνα, δεν ξέρω γιατί, αλλά μετά μου είπαν ότι δεν θα συνεχίσω. Έχω μια ιδέα, λέει, γιατί συνέβη. Δεν είμαι χαζή. Ναι,
2: Τζούλη,
0: okay.
2: Τώρα! Έλα τώρα, Τζούλη!
0: Γιατί όμως.
2: Τι γιατί.
0: Εγώ δεν κατάλαβα.
2: Δεν ήταν πουλιστερό ζευγάρι, γι' αυτό.
0: Α, ναι.
2: Έτσι κρύβει, έτσι πάει το
1: δεν μισό λεπτό. Και οι δύο σταματήσανε ή μόνο η Τζούλη.
2: Όταν σταματάει
1: αυτό,
2: ο υποψήφιος, ο διαγωνιζόμενος, ήταν ο Σπύρος.
1: Σωστά.
2: Ναι. Όταν σταματάει ο διαγωνιζόμενος, φεύγει και
1: άρα γιατί υπάρχει απορία εδώ. Νόμιζα ότι έφυγε η κόσμο.
2: Γιατί. Όχι.
1: Αυτό λέω.
2: Και ο Μπιμπίλας έφυγε.
1: Τότε ναι, δεν υπάρχει απορία.
0: Και ο Μπιμπίλας. Ναι. Μπεν Άφλεκ, λοιπόν, σας πάω λίγο στα διεθνή. Ναι. Κέρδισε $1 εκατομμύριο στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Τον είπα.
2: Ναι, όχι για αυτόν να φανταστώ. Για φιλανθρωπικό θα είναι.
0: Φιλανθρωπικό, βέβαια. Γίνονται
2: αυτά. Κάνουν και εκεί celebrities φιλανθρωπικά. Δεν κάνουμε μόνο εδώ.
0: Ο Τζίμι Κίμελ, λοιπόν, ο παρουσιαστής εκεί πέρα στην Αμερική, κέρδισε και θα στηρίξει τοπική. Και σκηνότητες στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
2: Μπράβο.
0: Με αυτά τα χρήματα.
2: Να είναι
0: που
2: καλά
0: κέρδισε.
2: Το παιδί. Γιατί πολύ το 1 εκατομμύριο όπως καταλαβαίνεις, γι' αυτόν
0: καλά.
2: Δεν είναι τίποτα.
0: Γι' αυτόν δεν είναι, αλλά για αυτούς που θα βοηθήσει.
1: Δεν πιστεύω να του δώσω τις απαντήσεις.
0: Όχι, δεν ήταν στημένο. Μην κάνετε εσύ.
1: Γιατί, μα ας ήταν στημένο, για καλό σκοπό είναι, παιδί.
2: Ναι,
1: μου.
2: Καλά σου λέει.
1: Σιγά, ας ήταν.
2: Το είδε αυτή.
1: Δεν τον προσβάλλα.
2: Κι άκου.
1: Δεν τον είπαμε και χαζό.
2: Κοίταμε. Το έπαιξε καλά ο Μπεν.
1: Πήρες.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι τα ήξερε.
1: Μα
0: είσαστε ώρες. Δεν έπαιξε μόνος, είχε και μαζί.

0: στο Viber στο 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού. Πού θα πάτε διακοπές. Η Κατερίνα λοιπόν στα νέα στήρα Ευβοίας.
1: Ωραία.
0: Ωραία είναι. Ναι. Και έχω και ένα ξάρβο που έχει σπίτι. Έχει εξοχικό και μετά στα βουνά λέει. Στα γρεβενά. Στο άλλο μου εξοχικό. Πολλά εξοχικά έχει, Κατερινάκι.
2: Κατερινάκι.
0: Άμα δεν είσαι παντρεμένη, πες το μας να το πούμε στο ακροατές. Νύφη με δύο εξοχικά. Να το συναντάς και καθημερινά αυτό.
2: Βέβαια.
0: Λοιπόν, η Εύη λέει καλές διακοπές, καλημέρα. Πάμε Κο, Πάτμο και Λειψούς. Πολύ ωραίο αυτό το τρίπτυχο, να ξέρετε.
1: Μπράβο.
0: Είναι πολύ ωραίο να μένεις Πάτμο ή Λέρο και να κάνεις εκεί τους Λειψούς. Έχει πολύ ωραίες εκδρομές, πολύ ωραία νησάκια, φανταστικά.
2: Δεν έχω πάει σε κανένα από τα τρία.
0: Είναι φανταστικά. Αξίζει να πας.
2: Θα ήθελα.
0: Δωδεκάνησα, ωραία και τα δωδεκάνησα.
2: Εντάξει, Πάτμος μοιάζει και λίγο με λίγο Κυκλάδα.
0: Ναι, ναι, μοιάζει. Πάτμος μοιάζει, η αλήθεια. Λοιπόν, η Βάσια, 17-8 φεύγουμε με τα γόρι μου και το σκυλάκι μας, πάμε Σύρο.
1: Με το καλό, τέλεια θα περάσει το ρίσιο.
0: Και μετά Τίνο.
2: Και η Σύρος και η Τίνος, ωραία νησιά.
1: Λουκούμια να μας φέρεις.
0: Ο Γιώργος μας εύχεται λοιπόν καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Θα πάει στους Κουμπάρους, σε Καβάλα και Θάσο, όπως κάθε εβδομάδα, όπως κάθε χρόνο.
2: Ωραία.
0: Θα πάει και κατά τετραήμερο στο χωριό, στο Βούζι Δομοκού. Βούζι, που είναι και πανηγύρι, λέει, και θα θέλουμε ακόμα και κανένα κλαρίνο.
1: Το κατοίκι.
0: Ναι, και μετά μια εβδομαδούλα στο εξοχικό Καμένα Βούρλα.
2: Βγήκε το πρόγραμμα.
0: Βγήκε το πρόγραμμα, βγήκε μια χαρά. Η Δήμητρα, έγινα και καλό καλοκαίρι. Ο Διονύσης θα πάει στη Ζάκυνθο μια εβδομάδα, λέει, και μετά στο χωριό να δω τους δικούς μου.
2: Πού το χωριό?
0: Έχει όμορφες παραλίες όπως η Κουρούτα, η Μαραθιά, το Κατάκολο.
2: Α, και στον Πύργο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραίο.
0: Σοφάδες Καρδίτσας θα διακοπάρει φέτος. Ναι. Έχω και το Λευτέρι που μου στείλε καλό καλοκαίρι, αλλά δεν μας λέει που θα πάει. Η Ρέα στο Ξυλόκαστρο, βασικά λυσικιά δίπλα στο Ξυλόκαστρο.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία, εγώ πράγμα. Λέει η Μαριάνθη, θα πάω με Μενδενίτσα.
1: Μενδενίτσα. Πού είναι βρε Μαριάνθη, για στείλε μας.
0: Πρώτα, μετά Βόλο, κάπου προς τα Βόλο πρέπει να είναι, φαντάζομαι. Μετά Κατερίνη και Όλυμπος στους Καταράκτες και μετά Μονεμβασιά. Έχει γάμου στην
1: Ελλάδα. Α, μπορεί να συναντηθούμε κάπου.
0: Μπορεί να συναντηθείτε.
1: Πρώτο Θεός.
0: Έτσι, η Δέσποινα θα πάει Κρήτη, στο μακρύ γυαλό στη Σιτία.
1: Δέσποινα, δώσε τα φιλιά μου στην Κρήτη.
0: Sugar Town, Ζαχάρο.
1: Α, στη Φθιώτιδα είναι. Η Μενδενίτσα είναι στη Φθιώτιδα.
0: Α, μπορεί και εδώ Αλέξανδρα. Η Γεωργία λοιπόν θα πάει στη Ζαχάρο, Sugar Town.
2: Okay,
0: η Δώρα θα πάει στην Κεϊλάνη. Είναι Νέα Σριλάνκα, γράφει από κάτω.
1: Συγγνώμη, η
0: Κεϊλάνη.
2: Νέα Σριλάνκα.
0: Ναι.
2: Παλιά, την παλιά ξέρω.
0: Η Νέα Σριλάνκα είναι η Κεϊλάνη, αυτό εννοεί. Δεν έχω καταλάβει.
1: Εγώ ξέρω την κανέλα Κεϊλάνη. Εγώ πάντα με ένα προϊόν συνδέω. Που είναι φανταστική.
2: Το ξέρουμε. Ναι.
1: Όπω να μα έφερνε κανένα ξύλο.
0: Νέο όνομα εννοώ. Είναι η Σριλάνκα, αλλά τη λένε Κεϊλάνη.
2: Α, μάλιστα.
0: Η Δάφνη μα στέλνει την καλημέρα τη από τη Μύκονο. Χαλό είναι τα παιδιά.
1: Να περάσετε τέλεια όπου και αν πάτε.
0: Μη τη λύνει, χαμό θα γίνει όπου και αν πάτε, παιδιά. Καλή παρέα, καλή διάθεση και να περνάμε ωραία. Αυτό είναι.

0: Έτσι θα φύγουμε για διαφημισούλες. Θα λείψουμε λίγα λεπτάκια, αλλά μη φύγει κανείς. Επανερχόμεθα και με Μαντάμ Μπακίρα και με πολλά δώρα και με ωραίες ιστορίες και με ακροατές και με ποιητές. Χαμούλης θα γίνει.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτο των αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδάβρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδάβρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 49 και 1.50. Η διαμαντής μας ούτης ΑΕ γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Σπάμε τις τιμές μόνο στο σούπερ μάρκετ μας ούτης. Κάθε Σάββατο λοιπόν για 50 συνεχόμενες εβδομάδες ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή. 50 χρόνια μας ούτης δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. Για να δούμε, έχει καμία διαφορά στην κίνηση?
5: Ένα χρόνο δεν είσαι τώρα.
3: Στους δρόμους της Αθήνας.
4: Τώρα πρέπει να έχουν χαλαρώσει τα πράγματα, πράκτορ μου.
5: Ένα χρόνο βγαίνω και λέω ακριβώς τα ίδια. Λοιπόν,
4: τώρα...
5: τι να σας πω.
4: Τι γίνεται τώρα.
5: Κοίτα, τώρα τι γίνεται τώρα. Έχει πάλι κίνηση λιγάκι στο γνωστό τμήμα στο Κηφισό. Δεν το συζητάμε αυτό. Το κέντρο αρχίζει και πίζει, ειδικά η άνοδος της Συγκρού και η άνοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και τέλος έχει στην παραλιακή μποτιλιάρισμα αν πηγαίνετε προς το λιμάνι του Πειραιά από το Δέλτα Φαλήρου και προς τα εκεί. Αυτά.
3: Ο καιρός σήμερα.
5: Πάμε να παίξουμε.
4: Πάμε να παίξουμε το τηλεκίνδυνο. Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
5: Καλημέρα.
4: Καλημέρα. Τι είναι το όνομά σου?
5: Βασίλειο.
4: Καλημέρα, Βασίλειο. Είχα πολύ καιρό να σε ακούσω. Έχεις ξαναπάρει?
5: Ναι, ναι, βεβαίως. Και έχω χάσει όλες τις φορές.
4: Λοιπόν, άκου τώρα και συγκεντρώσου, γιατί σήμερα η λέξη έχει να κάνει με τον καιρό στην Αττική, στην Αττικούλα μας.
5: Ωραία, θα το βρω.
4: Λοιπόν, η λέξη είναι μία η οποία τελειώνει σε φορ. Και για να σε βοηθήσω, θα έχει πολλά σήμερα.
5: Φορτούνης.
4: Όχι, Βασίλειο, τελειώνει σε φορ.
5: Τελειώνει, συγγνώμη.
4: Επόμενη γραμμουλά, γεια σας.
6: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, πώς λέγεστε?
6: Μαρία.
4: Γεια σου, Μαρία. Είσαι έτοιμη να παίξεις με το φορ?
6: Πανέτοιμη.
4: Σήμερα θα έχει πολλά και η λέξη τελειώνει σε φορ.
6: Ροκφόρ.
4: Δεν πειράζει, συνεχίζουμε με τον επόμενο παίκτη. Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Εγώ είμαι πάλι, έπεισα γραμμή.
4: Βασίλειο, εσύ είσαι?
5: Εγώ είμαι πάλι.
4: Ωραία, τώρα παίζεις για 332.673 ευρώ.
5: Μπράβο.
4: Η λέξη λοιπόν που παίζουμε σήμερα είναι η λέξη, κάτσε να μου πει το κοντρόλ ένα λεπτό.
5: Όσοι είμαστε.
4: Αφού έχει πολλά από φορ, όσοι είστε στο καράβι, ναι, λοιπόν, θα πάτε κολυμπώντας.
5: Κουνιώντας.
4: Όχι,
5: μανιώντας.
4: Φρισώντας είναι.
5: Και εμείς χαρήκαμε ότι κερδίσαμε.
4: Κρίμα. 422.633 ευρώ.
6: 2, 10, 68, 35, 72, παρασύρθηκα.
4: Για να παίξετε με τη Μαντάμ Μπαγκύρο.

0: Γιάννη Πλούταρχο και το «Γιατί έχω εσένα». Φτάσαμε να έχουμε τώρα τη Μαντάμ Μπακίρα στην παρέα μας.
1: Ντάνι ον γκρ. Ον και.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
2: Good morning. Good morning.
3: Γιατί έχουμε εσένα, Μαντάμ Μπακίρα μας. Εσένα.
2: I feel very sad today.
0: Why?
2: Because it's the last day.
0: It's the last day.
2: I'm gonna lose you. I'm gonna go to vacation to holidays and maybe I will never see you again. I don't know.
0: Αθηνά μας το λέει με τρόπο ότι θα ρίξει μαύρη πέτρα και ότι δεν θα σηκώνει ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα από ό,τι καταλαβαίνεις.
2: Όχι τηλέφωνο θα σηκώνω. Εδώ στο στούντιο δεν θα ξανάρθω όμως.
3: Δεν θα ξανάρθετε. Τελειώνει η συνεργασία μας.
2: Τελειώνει και οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχει με ένα γλυκό πίκρο.
0: Μάλιστα.
2: Γλυκό γιατί τελειώνει και επιτέλου θα πάμε διακοπές. Θα ξεκουραστούμε. Πίκρο γιατί μπορεί να μην και να δω.
0: Αυτό είναι το θέμα, αυτό λέω τόση ώρα.
3: Θα μιλάμε βιντεοκλήσεις, γνωρίζουμε ότι πια πρέπει μόνιμα να πάτε στην Αμερική για επαγγελματικές υποχρεώσεις.
2: Ναι, αυτό είναι.
3: Γιατί σας χρειάζονται και οι άνθρωποι, οι stars του Hollywood.
2: Μπορώ να βγαίνω με Skype.
0: Μπράβο. Είμαι Clean Fit που βγαίνει ο Ατρίδης.
2: Με Clean Fit, αυτό το καινούριο.
3: Ναι. Επίσης έγινε γνωστό, γράφτηκε σε sites ότι η Ζεντάγια πλέον θέλει αποκλειστικότητα στη συνεργασία μαζί σας.
2: Θέλει.
3: Οπότε θα πάτε εκεί αναγκαστικά.
2: Θέλει υποστήριξη το κορίτσι.
0: Καλή υποστήριξη για 5 λεπτά.
2: Κοίταξε να δεις, νομίζεις ότι είναι εύκολο να είσαι μια φορά στην Ιαπωνία για τον Όλα και μια φορά στη Φιλανδία για τον Spider-Man. Πάει και έρχεται σε ένα αεροπλάνο μέσα. Καλά που είχε και τον κόμενο λίγο και υπάρχει ισορροπία.
0: Για 5 λεπτά λέει στην Οδύσσια πήρε 8 εκατομμύρια δολάρια.
2: Μπράβο τους, πολύ καλά.
3: Την είδα εχθές.
0: Άστα.
2: Τα
3: πιο ακριβοπληρωμένα ήταν εκπληκτική.
2: Η Ζεντάγια δεν ήταν καλή, θα τα μου πει.
0: Τα πιο ακριβοπληρωμένα δευτερόλεπτα.
3: Ανάθεμα αν ξέρει ποια ήταν η θεά Αθηνά και τι πρέσβευε. Δεν ήταν.
0: Οχ.
3: Δεν ήταν καλή. Η Ζεντάγια δεν ήταν καλή.
2: Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει.
3: Η Ζεντάγια και ο Αντίνος δεν ήταν καλή.
2: Δεν ξέρει τι. Δεν σημαίνει ότι δεν ξέρει. Μπορεί να ήταν οδηγίες του σκηνοθέτη.
3: Όχι. Τέτοιες οδηγίες δεν δίνουν οι σκηνοθέτες. Αυτές είναι δικές.
2: Τι λες καλέ, εγώ ακούω εγώ.
3: Να σαγκούρω ήδη οι σκηνοθέτες δεν σου λένε να σαγκούρω. Σου δίνουν. Δεν ήταν ωραία, σας λέω.
0: Beef.
3: Θα δείτε την η ταινία ήταν επική, ήταν εκπληκτική. Πήγα και την είδα και στα IMAX.
2: Εδώ μας είπες ότι ήταν αγκούρα της Σαρλίζ Θερόν.
3: Η Σαρλίζ Θερόν ήταν breathtaking και μόνο που την έβλεπες.
2: Μα είναι κατά τη γνώμη μου.
3: Ναι, και μέσα στην ταινία. Απλά στο παίξιμό της δεν είχε. Ήταν μία ίσια γραμμή.
0: Πολύ
3: δεν
0: είχε.
2: Αυτό είναι οδηγία του
3: θα
2: σκηνοθέτη.
3: Θα μπορούσε να ήταν οδηγία του σκηνοθέτη.
2: Στο Μάνστερ είχε μια ευθεία γραμμή που πήρε τα κιλά και ήταν συγκλονιστική.
3: Η είναι εκπληκτική ηθοποιός.
2: Βέβαια τώρα, τι να λέμε.
3: Εντάξει, πείτε τα στη Ζεντάγια από μέρους μου. Θα παρεξηγηθεί.
2: Όχι, θα σε πάρω τηλέφωνο όταν είμαι στη Ζεντάγια μην το κλείσει και θα πω αυτή είπα ότι είναι σου να αγκούρω.
3: Θα τις δείξω εγώ.
0: Φορτούνης δίπλα σε υποστήριζε.
2: Να, τα γνωρίστε, γύρισε.
3: Ναι, γιατί έλειω γνωρίστε τον Ντομ Χόλαντ, γι' αυτό την υποστήριζε. Όχι για τίποτα άλλο.
2: Ναι, η αλήθεια είναι, το κατάλαβα. Το κατάλαβα.
3: Ναι, γιατί αυτό ήταν καλό.
2: Πάμε να παίξουμε τώρα. Good morning. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
2: Καλημέρα στη γραμμή μας. Με ποια μιλάμε, παρακαλώ.
4: Μιλάμε μαζί, δεν ξέρω, η Εύη είμαι.
2: Η Εύη μαζί μιλάμε. Με ποιον θα μιλάω, με τον Τηλέμαχο.
4: Καλημέρα. Είναι πρώτη φορά που συμμετέχω και είμαι λίγο.
0: Άντε καλά.
2: Α, τι άγχος έχεις κούκλα μου, μη δεν κερδίσεις το Όσκαρ.
4: Όχι.
2: Σιγά ρε Εύη. Σιγά, παιχνίδι είναι, ωραία είναι η ζωή και πάμε να περάσουμε καλά. Αυτό είναι όλο, εντάξει.
3: Ναι.
4: Οκ.
2: Λοιπόν. Ναι, για πες.
4: Έχουμε με τη λέξη ροκφόρη πάμε.
2: Μπέρδεψες και τα μπούτια σου, Εύη. Μπέρδεψες και τα μπούτια σου, λοιπόν, περίμενε.
0: Τι έγραψες ποίημα, Εύη, τι έκανες.
4: Έγραψα ποίημα για το ροκφόρη.
3: Α, ωραία.
2: Εύη.
3: Είναι ακροατής μας. Είναι
2: ακροατής. Μια που
3: καλό είναι το ροκφόρη.
2: Για πες το και μετά θα παίξουμε και με την Μαντάμ Μπακίρα. Για πες το λίγο να τα ακούσουμε.
4: Δεν το πω.
3: Ναι, βεβαίως.
4: Στο τραπέζι έχει κόσμο. Ξεκινάει ο καυγάς. Από τη μία το ροκφόρ, ο γαλλικός μπελάς. Και από την άλλη η λευκή, η φέτα, η ελληνική.
0: Μπράβο.
4: Αυτό.
2: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πότε είπαμε εμείς ότι ανοίγει η λέσχη των καμένων ποιητών και ζητήσαμε τη λέξη ροκφόρ. Πότε το είπαμε εμείς αυτό.
0: Τίποτα, το φαντάστηκε τώρα.
4: Πριν
0: ήταν ο καιρός.
2: Πριν παίζαμε τον
0: Τηλεκύβο.
3: Ήσουν σ' άλλο. Πάει και το Ζεντάγια και πες του ξέρει όταν παίζουν οι ηθοποιοί τέτοια γίνονται.
0: Ίσως σε άλλο τηλεπαιχνίδι.
3: Μπερδεύονται και το περνάνε για αληθινό.
0: Τα φιλιά μας, μείνε στις 9 ακριβώς, θα πούμε τη λέξη για την πίεση.
2: Περίμενε ρε, άτσι να αναπαίξει.
3: Δεν θα παίξει
2: το τραγούδι.
3: Το τραγούδι δεν θα παίξει.
0: Θες να
2: παίξει τώρα με την Madame Bakira.
3: Πάμε.
4: Να παίξω, δεν ξέρω τι θα παίξω.
2: Λοιπόν, άκου. Αυτό το παιχνίδι. Εγώ λέω κάτι στα αγγλικά και εσύ πρέπει την ώρα που το λέω στο μυαλό σου να μεταφράζεις το τοίχο για να δεις ποιο ελληνικό τραγούδι είναι.
3: Ορίστε, αυτό είναι.
2: Εντάξει.
0: Και είναι τελευταία.
2: Πάμε να κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Μπράβο, και είναι η τελευταία εκπομπή σήμερα αυτό, έτσι. Οπότε σήμερα το μαθαίνεις εσύ.
2: Πάμε. I'm living for me to feel good. I have plenty to do. I'm living for me. Before I go crazy, I want to live.
4: Φεύγεις από μένα.
3: Όπα.
0: Και έρχεσαι σε μένα. Επόμενο στυλάκι, Εύη. Πολύ.
2: Ναι. Σήμερα η Εύη ήταν εκτός.
0: Έχουμε κόσμο. Έχουμε κόσμο που περιμένει.
2: Λοιπόν, good morning.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποιος είναι παρακαλώ?
5: Ο Γιάννης.
2: Γεια σου Γιάννη. Τι γίνεται ρε Γιάννη, όλα καλά?
5: Δόξα τω Θεώ, εσείς τι κάνετε?
2: Μη μου πεις ότι έγραψες και εσύ για το ροκφόρο πείμα.
5: Όχι, εγώ γράψω για τη μοτσαρέλα.
2: Γεια! Μπράβο!
3: Γεια! Λοιπόν! Αγιασά μας σε λένε Γιάννη.
2: Να το πω ή το βρήκες?
5: Το έχω βρει.
2: Έλα εδώ το!
0: Παίξ το.
5: Φεύγω για μένα, νομίζω καλά.
2: Μπράβο! Σπίτι χωρίς Γιάννη, προκοπή δεν κάνει, λέμε.
0: Λέει η Αθήνα τώρα. Μπράβο Γιάννη!
2: Γιάννης είναι το όνομα το σωστό και κερδίζει δύο πίτσα φαν Διάνκαν φόρνο 10 τεμαχίων. Όπου έχω να σου πω ότι θα πάρεις και θα δοκιμάσεις, αν θες τη γνώμη μου που τις έχω δοκιμάσει, την Bianca Margarita που είναι φανταστική ή την Bianca Bolognese, Bianca Caesars και Bianca Carbonara. Η Bolognese είναι εκπληκτική και είναι όλες με χειροποίητη ζύμη αλφόρνο.
0: Χαμός παιδί μου, χαμός.
2: Εντάξει Γιάννη.
0: Pizzafan.gr. Γιάννη, τα φιλιά μας, καλή όρεξη.
2: Να καλά Γιάννη, bye bye.
5: Ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πολύ.
5: Να ξαναγυρίζετε όλοι μαζί.
0: Λοιπόν, να τους
2: Γιάννη.
0: Βαλτός είναι ο Γιάννης. Βαλτός.
2: Φιλάκια. Μαντάμ Μπακίρα. Μαντάμ Μπακίρα,
0: εσείς μόλις είπατε ότι αποχωρείτε και ο Γιάννης λέει να γυρίσουμε όλοι μαζί. Θα βγαίνει η κάμερα.
3: Ναι, θα τη βγάζουμε βέβαια.
2: Λοιπόν, εγώ τώρα κλαίω και φεύγω.
3: Γιατί, Μαντάμ Μπακίρα μου, όχι.

0: Αναστασία και σπάστε τα στο ρυθμό 949. Και όπως έχουμε πει κάθε μέρα τέτοια ώρα, πρώτο ο παπαγάλος, παιδιά, και μετά το παιχνίδι στον ήλιο. Η αντιλιακή προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Το Euderma Baby Derm Invisible Application Spray SPF 50 από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Intermed είναι το διάφανο αντιλιακό σπρέι για πρόσωπο και σώμα που εφαρμόζεται εύκολα σε στεγνό ή βρεγμένο δέρμα. Με βιταμίνη C και ενισχυμένο συνδυασμό UV φίλτρων, προσφέρει πολύ υψηλή προστασία και φροντίδα στην παιδική επιδερμίδα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Θα πάμε τώρα σε διάλειμμα εμείς για λίγα λεπτάκια, να πιούμε λίγο καφέ, να ανοίξει το ματάκι μας και θα επιστρέψουμε με την τρίτη και τελευταία ώρα, την πιο δυνατή, την ώρα των ποιητών.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΘ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή?
6: Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη.
5: Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Σφακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Σφακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύση, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base.
11: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
12: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
13: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
12: Electroteam Marketos.
13: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
12: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
13: Electro Team Marketos. Αναλαμβάνουμε με την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
14: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
13: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
14: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
13: και κινητό 6977 42 10 78.
14: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
13: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
14: Κινηθείτε.
13: Προς το συμφέρον σας.
14: Προς το συμφέρον σας.
2: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστρατερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
15: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
2: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
1: Τύπου όλη τη χρονιά μας έγραψε υπέροχα ποίηματα και όχι μόνο.
0: Οπότε θέλουμε και εσάς τους υπόλοιπους πολύ καλούς που είχαν συμμετέχει.
1: Που συμμετάσχει βέβαια. Πώς και θέλουμε ο Παύλος να το πει live σήμερα από εδώ.
16: Ο Παύλος σήμερα θα είναι εκτός. Θα βγει
1: ναι,
16: κατευθείαν
1: αλλά
16: τον έργο.
1: Θα γράψει ποίημα ο άνθρωπος.
16: Το έχει γράψει ήδη.
0: Λοιπόν, οπότε όσοι είχαν συμμετάσχει να έρθουν μαζί μας οι καλύτεροι και να παίξουν σήμερα. Τους έχουμε καλέσει όλες τις προηγούμενες μέρες. Κάνουμε υπενθύμηση. Last call.
1: Θέλουμε λοιπόν. Λοιπόν, να θυμίσουμε, δεν χρειάζεται να θυμίσουμε. Ξέρετε όλοι ποιοι είναι τα top, ας πούμε, οι top ποιητές της Λέσχης για τη φετινή σεζόν.
0: Και
1: οι υπόλοιποι μπορείτε φυσικά. Θέλουμε όλοι να γράψετε ένα ποίημα με τη λέξη φινάλε, να μας κάνετε να γελάσουμε για να κερδίσετε 2 εισιτήρια. Πήγαινε και έλα για όποιον προορισμό εσείς θέλετε. Έτσι, με την Golden Star Ferries.
0: Έχουμε και ατρίδιο οπωσδήποτε για να μας χαιρετήσει σήμερα.
1: Είναι στο
0: Queen Fit. Σας παρακαλώ.

0: Dr. Betty.
1: Λοιπόν,
2: ναι.
1: Κλείνουμε, φεύγουμε, πάμε διακοπές. Και τι κάνουμε στις διακοπές, παιδάκια?
2: Τι?
1: Καλοκαιρινό φλερτ. Πόσο αθώο είναι το καλοκαιρινό. Φιλέθερη, παντρεμένη, δεσμευμένη.
3: Παντρεμένη δεν κάνει αυτό. Αυτό τα έχουμε πει, αυτά τα λέμε μια σεζόν ολόκληρη.
1: Λοιπόν, το καλοκαιρινό φλερτ με άγνωστο είναι εθνικό μας σπορ. Μόνο που κανείς δεν μας έμαθε τους κανόνες του παιχνιδιού. Όπα. Πότε λοιπόν είναι απλώς μια αθώα ανταλλαγή ενέργειας και πότε αρχίζεις να σκάβεις το λάκκο της σχέσης σου?
3: Για να

0: Σου λέει πότε κινδυνεύει από το φλερτ. Ο λάκκος της σχέσης σου λέει πότε ανοίγει.
1: Εγώ σας είπα.
0: Αρχίζει εκεί που τελειώνει αυτό. Τότε είναι αθώο. Μετά, μάλλον τελειώνει εκεί που αρχίζει.
1: Εγώ θα σταυρώ στο χέρι και θα σας κοιτάω.
0: Λοιπόν, άκου τώρα.
1: Να δω τι αντιδράσεις.
0: Οι ψυχολόγοι το αυτό.
1: Ακούνε και οι ειδικοί σας.
2: Δεν θα αφήσετε να μιλήσω. Να δω τι ώρα είναι για να δω πώς θα αντιδράσω.
0: Γι' αυτό σου λέω.
2: Μπορώ να
1: ακούει.
2: Όχι.
0: Οι ψυχολόγοι το λένε επιβεβαίωση της ελκυστικότητας ή βιταμίνη αυτοπεποίθησης. Δεν είναι κακό το φλερτ.
2: Όχι, ρε παιδί. Καλά λέει η δόκτωρ.
0: Λοιπόν, δεν κρύβεις τίποτα, δεν σβήνεις μηνύματα, δεν ψάχνεις αφορμή για δεύτερη συνάντηση.
2: Ορίστε.
0: Όταν φλερτάρεις για να νιώσεις ζωντανός και όχι για να δεις που θα βγάλει, το παιχνίδι μένει παιχνίδι.
2: Αυτό που λέει, πέρα από την πλάκα, είναι πάρα πολύ σοβαρό και σωστό να ξέρεις.
0: Πολύ σωστό είναι, δεν κάνω ποτέ λάθος.
2: Αρκεί να μένει μέχρι εκεί.
0: Πότε ξεκινάει λοιπόν η προδοσία, Φορτούνη?
2: Όταν το συνεχίσουμε και όταν έχουμε σκοπό, ο σκοπός, ο τελικός, ο απότερος, είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Είναι...
0: Άρα ξεκινάει με τη μυστικότητα.
2: Με τη μυστικότητα και την πρόθεση.
0: Mm. Όταν αποθηκεύσεις ένα νούμερο με ψεύτικο όνομα.
2: Διάβασες.
0: Ναι. Ναι. Όταν κατεβάζεις τον ήχο στις ειδοποιήσεις.
2: Όταν έχεις το κινητό ανάποδο.
0: Όταν λες ένα μικρό ψέμα για το που ήσουν. Το σύνορο το πέρασες.
1: Κούντας έμει και άλλο το άναψέ μου το λαμπάκι τώρα.
2: Αυτό μπορείς να το έχεις κάνει και χωρίς να φλερτάρεις.
0: Εσύ τώρα γιατί ανάβεις το λαμπάκι?
1: Συγχύζομαι το σκέφτομαι. Συγχύζομαι.
0: Λοιπόν, οι ειδικοί των σχέσεων αυτό το λένε micro-cheering.
1: Micro-cheering.
0: Άρα μπορεί να γίνει και mega-cheering αυτό. Κατάλαβες?
1: Micro-cherato.
0: Το micro-cheering είναι μικρές πράξεις που μεταφέρουν συναισθηματική ενέργεια εκτός σχέσης. Δηλαδή εκεί που πάβεις πια και κρύβεις πράγματα, αρχίζει η μυστικότητα, ξεκινάει το micro-cheering.
1: Δηλαδή γίνεσαι τάρανδος με λίγα λόγια.
0: Δεν έχεις γίνει ακόμα, είσαι στο μικρό. Είναι εκεί που πάνε να βγούνε. Όχι ρε εσύ. Οποιοςδήποτε που.
2: Δηλαδή,
0: είναι εκεί που πάνε να βγουν τα κερατάκια, να ριζώσουν.
2: Για να είναι εκεί. Βάζει την τσατσάρα και βρίσκει.
0: Η φαγούρα. Σε πιάνει φαγούρα στο κεφάλι.
1: Εμένα?
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Τότε δεν έχεις.
1: Πάλι καλά.
0: Δεν φυτρώνουν τότε.
1: Μια φορά με πιάνει το μήνα που μου βάζω τον ντεκαπάζ.
0: Εντάξει. Λοιπόν, τα αθώα καλοκαιρινά φλερτ δεν είναι κακό να υπάρχουν. Όντως υπάρχει, είναι βιταμίνη αυτοπεποίθησης. Όντως επιβεβαιώνει την τέτοια μας, την ελκυστικότητά μας. Δεν είναι κακό να υπάρχουν.
2: Σε
0: αρκεί να σταματάνε να τελειώνουν εκεί που αρχίζουν.
2: Δηλαδή μην κεράσεις ποτό.
0: Ναι,
2: ένα σφινάκι. Ένα σφινάκι να υποβρύχιο. Μέχρι εκεί το πολύ.
1: Γιατί θα κεράσω κι εγώ μετά.
0: Σφαλιάρα.
2: Παιδί μου.
1: Όχι. Τι. Στο χωριό μου στα 40 δίνουν δοκάρια.
0: Γεια! Γεια μας ορδίζει!

0: Παιδιά, είναι η ώρα για να υποδεχθούμε τον Ατρίδη.
1: Έλα, ναι. Είναι ο Γρηγόρης εδώ μαζί μας.
2: Η απαλή. Η απαλή.
3: Πώς γίνεται αυτό?
1: Πού είσαι ρε Γρηγόρη?
4: Καλημέρα, θα μας απαγορεύσετε για το φλερτ, δηλαδή είναι δυνατόν καλοκυριάτικα?
1: Πώς
4: υπομονή να κάνουμε?
1: Εγώ το έδωσα.
5: Η γυναίκα σου πού είναι, Γρηγόρη? Τελευταία
4: εδώ,
5: φοβή.
4: Εδώ δίπλα, εδώ δίπλα και μας ακούει. Εδώ δίπλα και μας ακούει.
1: Λίγο στην γραμμιέλα. Ωρε, λέμε, αφέρτη να λίγο.
5: Μια κουβέντα.
1: Να πει μια καλημέρα.
0: Τον είδε. Εγώ τον προστάτευσα. Δηλαδή βάλαμε το σήμα το αθλητικό. Λέμε, άστο, μην τον εμπλέξουμε τον άνθρωπο. Να κάνει διακοπές εκεί, τρώγεται.
1: Να πει.
4: Θα φέρει καμιά έρευνα η ντόκτορ, ωραία, και θα μας λέει ότι μπορεί να βλέπεις ωραία κορμιά στην παραλία και θα γίνει έξαλλη Αθηνά. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν συμβαίνουν πουθενά, ρε παιδιά.
1: Όχι, δεν είμαστε.
4: Έτσι, eye contact.
1: Στο ποτό.
4: Σου είπα eye contact.
1: Στο ποτό, όχι, δεν μου πάει.
5: Στο ποτό, τσίτωσε. Στο δεν θέλει και να γίνει σε ποτό.
1: Σου λέει, άμα αρχίσουν τα κεράσματα, εδώ είμαστε.
5: Τα κεράσει ποτό.
4: Μπράβο.
1: Ντόκτορ,
4: ντόκτορ.
0: Φαρμάκι,
1: ντόκτορ.
4: Μακάρι να μην ήταν κομμάτι τη έρευνα αυτό και να το έβαλε εσύ, γιατί ήταν περάτο και την έκανε έξαλλη. Πολύ σωστό. Λοιπόν,
1: εγώ τώρα που αλλά δεν το έγραφε το ποτό. Λέω από μέσα μου ένα ποτάκι.
4: Άμα σου λέω εγώ.
1: Κάνει και τους σχεδιασμούς.
0: Βρήκες το λάθος.
1: Εγώ το βρήκα το λάθος. Γιατί λέω κάτσε να πηγαγάσει ποτό.
0: Ποιος ερευνητής το έγραψε αυτό?
1: Αγαμέμνονα, αγαμέμνονα. Εδώ έλεγε ένα πείραγμα στην ουρά για παγωτό. Μια κουβέντα που σε κάνει να νιώσεις ερωτός. Και ένα χαμόγελο στο μπαρ.
4: Ε, καλά.
1: Το χαμόγελο στο μπαρ είναι άλλο. Τι χαμόγελο.
0: Έγινε σφινάκι.
1: Γελάω γιατί γελάω. Πάρε και ένα ποτό να πιεις την υγειά μου. Σου αγόρι μου, καταλαβαίνεις.
4: Εννοείται.
1: Καλά, κάτσε να πάρω το μαζί ένα τηλέφωνο. Δίνει το OK, κύρα. Δίνει το OK να κεράζει ποτάκι.
4: Λοιπόν, ποτάκι γεράσανε τις ξένες ομάδες οι ελληνικές.
1: Μάλιστα,
4: γιατί...
1: τι ωραία πάσα πήρες, ναι. Ρε φίλε.
4: Βέβαια.
1: Γεια σου, ρε Ατρίδη Μπαλαδόρε.
0: Σκέτο.
1: Ποτάκι σκέτο.
4: Σε Europa και σε conference, ναι. Σας θυμίζω.
1: Δύο, ναι.
4: Επίσης, θα σημίζω, μπορεί να πάμε καλοκαιρινές διακοπές, αλλά η χρονιά που έρχεται είναι άλλη μια χρονιά με Europa και conference στον Αντένα, οπότε τους θέλουμε όλους στο δικό μας το γήπεδο.
1: Έτσι.
4: Ο ΠΑΟ κέρδισε με 2-0 τη Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα. 2 γκολ του Κωνσταντέλια, ο οποίος σε αυτό το παιχνίδι είναι πρωταγωνιστής. Γενικώς έχει ξεκινήσει φοβερά τη χρονιά. Μακάρι να πάει έτσι και για τον ίδιο και για τον ΠΑΟ. Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε λίγο με την Πάξη, γιατί είδε τους Ούγγρους να προηγούνται και γενικώς και μία και δύο φορές. Αλλά κατάφερε να πάρει την πρόκριση με το τελικό 2-2.
1: Μπράβο.
4: Ο Ραστόντερ είναι αυτός ο οποίος. Ουσιαστικά λύτρωσε την ομάδα του στο τελευταίο δεκάλεπτο, στο 84-85, μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Και έτσι έχουμε και τους δύο στην επόμενη φάση. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Άντερλεχτ, δύσκολο εμπόδιο, στον τρίτο προκριματικό του Europa League. Ο Παναθηναϊκός στην ΤΣΕΣΕΚΑ 1948. Είναι πιο βατά τα πράγματα. Απλά στην περίπτωση του Παναθηναϊκού, σας θυμίζω, αν και πλέον είστε πολύ διαβασμένοι και όχι άμπαλοι, ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο να κάνει λάθος ο Παναθηναϊκός, να αποκλειστεί. Ο ΠΑΟΚ δεν το θέλουμε, στο Europa League τον θέλουμε, στη League Phase του Europa League, αλλά έχει και ένα περιθώριο, αν στραβώσει κάτι, να συνεχίσει ουσιαστικά στο conference.
1: Μάλιστα.
4: Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχει παγκοσμίως μια πολύ βαριά είδηση και άσχημη, γιατί ο θρήνος του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, Φράνκο Μπαρέζι, έφυγε από την ζωή. Σας θυμίζω ότι είναι ένας Ιταλός αμυντικός πολύ θρυλικός. Στα 66 του χρόνια.
1: Α, νέος εσύ.
4: Ναι, νικήθηκε από την ΕΠΑΡΑ την Όσο και ανακοίνωσε και η Μίλαν το θάνατό του. Οπότε είναι κάτι που παγκοσμίως και πανευρωπαϊκά κυρίως απασχολεί. Πολύ μεγάλος παίκτης, γενικώς για πάρα πολλά χρόνια. Πολύ καλός κεντρικός αμυντικός. Μνημονεύεται δηλαδή για χρόνια. Και από εκεί και πέρα, χθες το βράδυ, στα προκριματικά, ήταν μια φοβερή μέρα και για άλλον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Ποιον?
4: Η Μπενφίκα χρειαζόταν ανατροπή, κέρδισε με 5-0 τη Σεντ Γκάλεν. Και είπε ο Βαγγέλης Παυλίδης, το δικό μας το παιδί, δεν βάζω 4 γκολ, παιδί μου.
1: Μπράβο, ρε το παλικάρι.
4: Έγινε ο Έλληνας με τα περισσότερα γκολ σε ευρωπαϊκά κύπελλα. Στα 31.
0: Δεν το παρακολουθήσαμε.
1: Και σανότερα. Δεν το παρακολουθήσαμε. Όχι, βλέπαμε Νόλαν χθες.
4: Λοιπόν, και έχει και μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι,
4: έχει και μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ, η οποία προκύπτει τώρα. Κλείνει τον χαφ της Νις, Τόμ Λουσέ.
0: Είναι μπάσκετ, δεν μας λες, ρε παιδί μου, τίποτα όμως.
1: Δεν έχει νέα, κάτσε.
4: Μπάσκετ έγινε χαμπούλης.
0: Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει
4: κόσμο
0: και δουλειά.
1: Τα φύλλα για τα δέντρα, πήραμε τα φύλλα για τα δέντρα, για πείτε το. Δεν ξαναχάνει ο Παναθηναϊκός.
5: Έτσι,
4: μπράβο. Έψαχνε άσο. Έψαχνε άσο, θυμάστε.
5: Ναι.
4: Και δεν μπορούσε να βρει άσο. Αλλά τελικώς τα κατάφερε. Πήρε τον Φρανσίσκο με πολύ μεγάλο συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Έχει έρθει στην Αθήνα. Το παιδί ήταν στη Μύκονο. Ακούστε τώρα τι γίνεται.
0: Ναι.
4: Και του λένε: σε κλείσαμε.
5: Του λένε: ναι, σε παίρνω τζέλικο. Σήκωσε το.
0: Ποιος έκανε τον νέο Κοκλώνης.
4: Δεν ξέρω πώς εκατοκώνει. Διακοπές έκανε, πάντως ήρθε να περάσει ιατρικά, τα πέρασε, υπογράφει για 3 χρόνια. Πολύ μεγάλη κίνηση. Η πρώτη επιλογή του Παναθηναϊκού στον Άσο. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι στον
5: ομάδα
4: λέγεται
5: κολοδία. Λέγεται. Είσαι στη Μύκονο και σε θέλει ελληνική ομάδα. Και λες, πετάγομαι στην Αθήνα να κάνω τις εξετάσεις και ξαναγυρνάω στη Μύκονο.
4: Μην ταλαιπωρηθώ, ρε παιδί.
5: Μην ταλαιπωρηθώ, κατάλαβες. Αχ, Γρηγόρη μου.
0: Ποιος θα πρωτοπέξει.
4: Αυτό ήτανε.
5: Είμαστε τόσο διαβασμένοι. Πραγματικά σε ευχαριστούμε γιατί φέτος ήμασταν οι πιο διαβασμένοι. Δηλαδή, μάθαμε μπαλίτσα.
0: Μας μόρφωσες.
5: Ναι, παίξαμε μπαλίτσα. Η αλήθεια είναι αυτή.
4: Λοιπόν, μπορεί να παραμένετε άμπαλοι, αλλά ναι, είστε μια εξαιρετική παρέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη σεζόν. Εγώ πέρασα τέλεια.
0: Και εμείς.
4: Χάρηκα πάρα πολύ που σας γνώρισα, γιατί πρώτα απ' όλα είστε καλοί και κανονικοί άνθρωποι, κάτι το οποίο δεν είναι δεδομένο για όλους. Και εύχομαι ένα φοβερό καλοκαίρι από εδώ και πέρα, με καλή ξεκούρευση και μπαταρίες. Μπράβο. Και όλα τα καλύτερα.
5: Αλλά μην τρέλεσαι, ένας μήνας έμεινε. Πάει το καλοκαίρι.
0: Καλό καλοκαίρι να περάσεις τέλεια.
4: Φιλάκια, φιλάκια.
0: Bye.
3: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε, έξω, σε παρακαλώ.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: όπως αγαπώ και τη διαμαντή μασού της ΑΕ που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και το γιορτάζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Κάτι έχω πει και με κοιτάς με αυτή τη
1: διαμαντή μασού της.
0: Διαμαντή μασού.
2: Συμφωνώ εγώ.
0: Σπάμε λοιπόν τις τιμές μόνο στα σούπερ μάρκετ μασού της κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες. Ένα αγαπημένο προϊόν έρχεται σε πραγματικά σπασμένη τιμή.
2: Βέβαια.
0: Είναι μια μεγάλη προσφορά που ισχύει τα Σάββατα 50 χρόνια μασού της δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
1: Λοιπόν, φεύγουμε να πάμε σε διάλειμμα. Εσείς παίρνετε χαρτί στυλό ή το γράφετε στο κινητό ή όπου άλλου θέλετε. Γράφετε ποίημα με τη λέξη φινάλε, γιατί σήμερα τελειώνει η εκπομπή αυτή και σας αποχαιρετά για το καλοκαίρι. Φινάλε λοιπόν, περιμένουμε τους αγαπημένους μας ποιητές, αυτούς που μας δώσαν πολύ πόνο φέτος, να συμμετάσχουν στο τελευταίο σημερινό
0: στη σεζόν.
1: Εμείς πάμε για μια γουλιά καφέ και πανερχόμεθα. Γράφετε ποίημα και κερδίζετε 2 εισιτήρια, πήγαινε 2 εισιτήρια, γύρνα με την Golden Star Ferries.
2: Και μην ξεχνάτε,
3: όταν ο Θεός κάνει σχέδια, ο άνθρωπος γελάει.
4: Όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
3: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
6: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
3: Καλό.
7: Μην παραγγείλεις ένα chicken melt. Το είπα ξεκάθαρα. Μην παραγγείλεις ένα. Γιατί για όλο τον Ιούλιο στο Τζακαρού το chicken melt είναι ένα συν ένα. Ένα τραγανό chicken melt για σένα και ένα ακόμα πάλι για σένα. Ένα συν ένα chicken melt για όλο τον Ιούλιο. Μόνο στο Τζακαρού. Η προσφορά ισχύει για dine-in, take-out και delivery.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
10: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
13: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Φαντάσου τώρα να περπατάς στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Mark Tahal, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Έπειτα να διασχίζεις μια από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης και μετά να απολαμβάνεις το ποτό σου σε ένα πλωτό μπαρ. Ναι, αυτό είναι το Rotterdam, κυρίες και κύριοι. Η πιο ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας. Σε καλή. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις της Aegean στο aegeanair.com ή στο Aegean.
2: Και να φλερτάρεις και στο Marthal.
1: Marthal.
2: Πώς τα λένε αυτά.
1: Marthal, βρε, φημισμένη.
2: Πού φημισμένο, καλέ. Έτσι είναι οι λέξεις τους εκεί. Έχουν πέντε σύμφωνα
1: μέσα. Κάτι χόρη όλα αυτά. Μ' αρέσουν εμένα αυτά.
13: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Τι γίνεται στους δρόμους.
2: Για να δω τι συμβαίνει. Λοιπόν, κίνηση δεν έχει καθόλου.
1: Δεν έχει.
2: Όχι. Μόνο έχει σε μικρά διαστήματα στο Κηφισό και στην Κηφισία
1: Σκαρδίτσα. Πειραιά δεν έχει εκεί.
2: Και μέσα στον Πειραιά. Μέσα στον Πειραιά έχει full
1: πανσιόν. Θα φύγει το πλοίο, δεν θα φύγει.
2: Μάλλον
1: έχει απαγορευτικό νομίζω σήμερα.
2: Έχουν αλλάξει κάποια δρομολόγια. Έχουν φύγει κάποια δρομολόγια και έχουν αλλάξει. Οπότε τώρα γίνονται. Έχει πέσει ο άνεμος και μάλλον γίνονται τα δρομολόγια. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ πήξιμο μέσα στο λιμάνι.
1: Μάλιστα.
2: Να περάσετε ωραία, παιδιά.
1: Με τον καιρό τι γίνεται.
13: Ο καιρός σήμερα.
14: Ο αέρας, ο οποίος φυσούσε έξω, έγινε ένα με την ψυχοσύνθεση του Βασίλη. Σήμερα σηκώθηκε ανταριασμένος. Μπορεί να έχει 29 βαθμούς Κελσίου, αλλά φυσάει πάρα πολύ. Και αυτό τον αναστατώνει. Ξύπνησε την Πέτη και τη ζήτησε να χωρίσουνε.
2: Δεν αντέχω άλλο.
14: Τι εννοείς, δεν σε καταλαβαίνω, μίλα πιο καθαρά.
2: Θέλω να βάλουμε ένα φινάλε.
14: Φινάλε?
1: Η Μπέτη ανταριάστηκε. Πρέπει να μπει και ο φοιτητής, δεν έπρεπε να σε κόψω. Η Μπέτη ανταριάστηκε. Κοίταξε γύρω της δεξιά και αριστερά και άνοιξε το παράθυρο. Είδε ότι έξω φυσάει μανιασμένα.
14: Ο αέρας πήρε τα εισιτήρια των διακοπών τους και τα πέταξε πάρα πολύ μακριά. 29 βαθμούς Κελσίου. Δεν το πιστεύω. Κανονικά έπρεπε να έχει 40 για να φύγουμε. Ο Βασίλης συνεχίζει αναστατωμένος. Η Μπέτη πάει να τον εκδικηθεί στο δωμάτιο.
2: Κανόνισε.
14: Λοιπόν, να θες να ξέρεις, μπορεί τα εισιτήρια να τα πήρε ο αέρας, αλλά έχω κι άλλα. Και θα φύγω με τον εραστή μου.
2: Θα φύγεις μόνο αν γράψεις ποίημα στη λέσχη των καμένων ποιητών. Αλλιώς θα μείνεις εδώ.
14: Και κάπως έτσι η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει. 2-10-68-35-7-22.
1: Καλείτε για να παίξετε τώρα.
14: Ναι, ρε παιδιά, η τελευταία λέσχη τη σεζόν είναι εδώ. Είναι γεγονός, η λέξη είναι φινάλε. Και δύο εισιτήρια πήγαινε, δύο εισιτήρια γύρνα από την Golden Star Ferries. Σας περιμένουν για να τα πάρετε.
2: Τι έπαθες?
14: Ελάτε να τα πάρετε.
2: Α, δεν αρρωσταίνεις με τίποτα, Βίρνα.
15: Αντί να τα αρρωστήσω, είμαι πλούσια.

0: Η Λέσχη ανοίγει τις πύλες της για τελευταία φορά αυτή τη σεζόν.
1: Η Λέσχη των καμένων ποιητών.
0: Έχουμε την τιμή να έχουμε έναν ποιητή εδώ μαζί μας.
2: Δεν θα ανοίξει ο μεγάλος μας ποιητή.
0: Τον Παύλο, ένας από τους καλύτερους ποιητές. Μέσα στο top 3 είναι ο Παύλος, παιδιά, φέτος.
2: Ο οποίος μας είπε ότι θα έρθει στην τελευταία εκπομπή να σας μιλήσει από κοντά και το έκανε.
0: Έγραψε και ποίημα εκτός συναγωνισμού για να μην σκυλιάσετε όλοι.
3: Και δεν είναι από το τηλέφωνο τώρα εδώ πέρα, δεν είναι live εδώ στο μικρόφωνο.
0: Είναι live λοιπόν.
3: Πάμε
0: Παύλο.
2: Με λέξη φινάλε.
4: Καλή σας μέρα.
3: Περίμενα να σ' ανοίξει.
0: Περίμενα να σ' ανοίξει γιατί ο Φορτούνης ξέκλεισε.
4: Καλή σας μέρα και σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
3: Ναι.
4: Λοιπόν, είστε έτοιμοι?
0: Ναι, έτοιμοι
3: εδώ
0: Παύλο.
3: Εδώ και καιρό.
4: Ρώτησα 2 ναυτικούς και 5 αστυνόμους. Ρώτησα και υδραυλικούς. Ρώτησα και οικοδόμους. Και όλοι μου είπανε με μιας, χωρίς καν δισταγμό, να προσπαθείς το τέρι σου να έχει οργασμό.
0: Φίλε.
4: Έτσι κι εγώ προσπάθησα να κάνεις γκραν φινάλε, όσο εσύ μου φώναζες «Δώσε πόνο μεγάλε!» Φωνή εσύ, ρυθμό εγώ, μα ξέφυγε το θέμα. Απ' το πολύ το κούνημα, αχ, θα με πάει αίμα. Τραβήχτηκα και μου φύγε αέρας από πίσω, την ώρα που ήμουν έτοιμος να σε χειροκροτήσω.
3: Πιτώσαινα
4: και έφαγα ψάρι με κουνουπίδι. Μου θέλησε το άντερο με το σμπαροκοπίδι.
0: Είσαι top! Είσαι όμοιρος μας είσαι!
2: Και ζητάμε επίσημα να ξανανοίξεις πρώτο Θεό στη Λέσχη το Σεπτέμβρη.
0: Έτσι.
3: Νούμερο 1.
0: Γιατί σου αξίζει, είσαι φανταστικός Παύλο. Συγχαρητήρια, δεν έχουμε λόγια.
2: Και τώρα και η Κρατική Επιτροπή.
0: Κρατική Επιτροπή, βεβαίως. Γιατί είναι καταπληκτικός, οπότε θα συμμετάσχει και σαν κριτής. Πάμε στη δεύτερη γραμμή μας. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος είσαι στη γραμμή?
5: Μάντεψε.
0: Κωνσταντίνης είσαι.
2: Ο Κατερινάκης.
5: Μάντεψε.
0: Αγόρι μου.
3: Έλα Κατερινάκη, ρίχτω.
0: Καλώς το να. Πολύ δυνατός επίσης.
5: Για δύο, να τα πω γρήγορα.
0: Δεν θες, δεν θες, τώρα θα πάμε ως τις 10 έτσι. Πάμε, δώσ' το.
5: Ότι μου τα φοράει η γυναίκα μου, είχα μια υποψία. Έπρεπε όμως να την πιάσω στα πράσα την κυρία. Έβαλα detective καλό, του έδειξα το σπίτι. Εκείνος τρύπωσε σκοφίτα μέσα από το φεγγίτι. Αργούσε όμως πολύ. Είπα να αλλάξω ρότα. Τι το ήθελα κερατά, άνοιξα την πόρτα. Βγήκε από μέσα υδραυλικός, ο ντέντεκτιβ και ο κουμπάρος. Με τόσο μεγάλο κέρατο, καμπούριασα από το βάρος. Ρε τη ρουβιάνα, λέω, μαγάρισε την τράτα μας. Και ακούω από μέσα να φωνάζει, άλλος με την βάρκα μας. Μα το καλύτερο, μα το καλύτερο η άτιμη το κράταγε για φινάλε. Σκάει αράπης και μου λέει, θα μπεις πρώτος ή να περάσει εγώ μεγάλε.
0: Ένα αποχαιρετιστήριο. Ένα δώσε και αυτό ρε Κωνσταντίνη γιατί σου αξίζει.
5: Τώρα που καλοκαίριαστε και πάτε διακοπούλες, σε ποιον θα λέμε πείματα, ποιος θα γερνάει πιτσούλες? Πάει στα νησιά η Δόκτωρ Μπέτη μαζί με την Μπακύρα. Μέτια σε κατάθλιψη, 3 χαπάκια πήρα. Και πώς θα μάθω τον καιρό χωρίς την Αθηνά την τρέλα? Θα έχει ήλιο ξαστεριά και εγώ θα κρατάω ομπρέλα. Πώς θα μαθαίνω τα αθλητικά χωρίς Γρηγόρη Ατρίδη? Και ποιος θα λέει την κίνηση? Βασίλη είσαι το καμάρι μας.
0: Εντάξει. Αγόρι μου,
5: είσαι υπέροχος. Καλές διακοπές παιδιά.
0: Υπέροχος.
5: Σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε για όλη τη χρονιά.
0: Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε. Είσαι υπέροχος, είσαι φανταστικός αγόρι μου. Να συνεχίσουμε.
2: Ευχαριστούμε. Ραντεβού από Σεπτέμβρη.
0: Ωραίες στιγμές μας χάρισες και εσύ και ο Παύλος.
3: Είμαι μεγάλο όντως καμάρι, εντάξει.
0: Καμάρι. Τσολιά μου εσύ. Πάμε τρίτη γραμμή στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
6: Δάφνη, και εγώ πήρα έτσι εκτός συμμετοχής.
0: Δάφνη,
6: ωραία. Συναγωνισμό.
0: Μπράβο, ρε παιδιά. Δώσ' το ρε Δάφνη.
6: Λοιπόν, ξεκίνησα νωρίς να πάω στη δουλειά μου, αλλά με βρήκε στην φορά, ξέχασα τα γυαλιά μου. Στο πλήθος αχνοφάνηκε, σκυλό σαν κυπαρίσι. Μιλώ για κάτσε, δεν μπορεί, θα έρθει να μου μιλήσει. Μα έρασε πλησία στα Κλαούντια Καρδινάλε. Λόγια μου τα πρόβαρα, σαν πρόβα τζενεράλε. Κάναμε δυνατή αρχή, πώς θα είναι το φινάλε? Έλα και πάρε με από εδώ, αχ έρωτα μεγάλε. Τα ρούχα πέσαν στο χαλί, το φως χαμηλωμένο. Το σώμα σου πλησίασα που ήταν ξαναμένο. Σαν τίγρης το ξεκίνησες με πάθος και καημό. Στα μούμια όμως κατέληξες, ίδιος ο Φαραώ. Στα λόγια ήσου μάστορας, μου είπες θα σε πάρω. Μα στο φινάλι είσαι να πας, να τα πάλι γλάρω.
2: Μπράβο. Καλή, πολύ καλή
4: Δάφνη.
2: Παύλο,
6: να πω την πλακία μου για το τέλος.
2: Ήσουν φανταστική. Ήσουν πολύ καλή. Ήσουν πολύ καλή. Την πλακία, μια χαρά ήταν καλέ.
3: Καταπληκτική.
2: Πάντε καλή. Πολύ ωραίο με το γλάρο. Πολύ ωραίο.
3: Πάμε στον επόμενο.
2: Πάμε στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου? Εσάς
7: ναι, λέω. Εμένα μιλάτε.
2: Σε εσάς μιλάω. Ναι, ναι, ναι.
7: Α, καλημέρα. Ονομάζομαι Μαγδαλίνη.
2: Μαγδαλίνη, μάλιστα. Μαγδαλίνη, για πες μας λοιπόν.
3: Για εξφεντωνίστε την πίεση.
2: Έχεις αμαρτίες?
7: Μάλλον το αντίθετο.
2: Ήταν
7: για το όνομα.
2: Μάλιστα.
7: Αλλά επειδή οι γονείς μου φροντίσανε και μου δώσανε και το Μαρκέλα, έφυγαν οι αμαρτίες.
2: Α, μάλιστα. Κάτι μου θυμίζει εμένα, η αγαπημένη. Mm. Μάλιστα.
7: Λοιπόν...
2: Έχετε ξανακαλέσει στη Λέσχη.
3: Παλιά.
7: Ναι, ναι. Ναι.
2: Ποιο ποίημα έχετε
3: τα
2: πει?
3: Στρατά, τα ελληνικά στρατά έχει πει.
7: Δεν τα θυμάμαι τώρα ακριβώς. Πώς αλλά...
2: Έχετε πει αυτό με τα ελληνικά στρατά? Δεν το πιστεύω, είστε η αγαπημένη μου πίτρια τότε.
0: Είσαι, είχατε ένα, μια μανσιόν στην πλατεία Βικτωρίας. Αυτό.
3: Ναι.
2: Αυτή είστε. Δεν το πιστεύω. Είναι της Αθηνής. Είστε η αγαπημένη μου.
3: Μα τόση ώρα σου κάνουν νοήματα.
2: Μα τι λέει, δεν το έβλεπα, δεν είχα καταλάβει ότι είναι η μεγάλη πίτρια. Σήμερα σας ησυχία, σας το έλεγα.
3: Σήμερα. Ακούσουμε, πάμε.
2: Μαγδαλινή, δικό σας.
7: Ήσουν πάντα ευθύς ο φως και το έπαιζες ξερόλες. Και να που ήρθε η ώρα για διακοπή και εσύ φωνάζεις όχι βρε πούστη τώρα. Έφτιαξες το δικό σου θέατρο γεμάτο με κομπάσους χωρίς να ξέρω πως μπορώ στο θείασο να θα φτάσω. Έγραψες ρόλους φανταχτερούς για όλους και για μένα και ο δικό σου ήταν φτωχικός ένας άντρας χωρίς φρένα. Και να που ήρθε το φινάλε και τελείωσε το θέατρο και η εκπομπή η πιο μεγάλη και η μαγκύρα πάει διακοπές και εσύ ρωτάς με ποια άλλη. Άνθρωπέ μου, μάζεψε τα βρακιά σου για μια φορά και βάλτα στο τσουβάλι να φύγουμε τώρα κι εμείς να κάνουμε φινάλε.
2: Πολύ ωραία. Ήταν ωραία. Δεν είστε βέβαια η κύριε αυτή που είχε γράψει.
7: Όχι, όχι.
3: Αλλά παρόλα αυτά
2: δεν είναι η κύριε που είχε γράψει.
3: Ήταν ίδιο επίπεδο. Ευχαριστούμε
2: είναι,
3: πάρα πολύ.
2: Άλλη φωνή είχε η κυρία
3: Μαγδαλίνη.
2: Ναι, πάντως ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ, κυρία Μαγδαλίνη. Επόμενη στην γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Όχι εγώ τώρα, είναι δυνατόν.
8: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε?
8: Δέσποινα.
2: Δέσποινα, είσαι στην παρέα μας, αμόλατο.
8: Και εγώ έτσι πήρα, ήρθα για να σας πω ένα καλό καλοκαίρι, λοιπόν.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δες πράγμα είναι καλό, γιατί να μην κερδίσεις?
8: Έχω ξανακερδίσει.
2: Α, έχεις ξανακερδίσει, εντάξει, δεν το ξέρω, sorry. Για πάμε.
8: Φινάλε της καρδιάς μου και ερωτά μου, τελείωσε για φέτος το πρωινό και από αύριο πες μου πώς θα ξυπνάω εγώ. Φεύγει η μαγείρα, η λέσχη και οι πίτσες και εμείς θα πάμε στο χωριό να κάνουμε τις πίτσες. Κάντε υπομονή λοιπόν, έρχεται νέα σεζόν, μα το φινάλε τους αυτό ήταν μαγείο.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ, πολύ γλυκιά. Να είσαι καλά. Επίσης, καλό καλοκαίρι. Για πάμε στην επόμενη γραμμή μας, παρακαλώ. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
9: Αγγελική.
2: Αγγελική ακούω, μάλιστα. Αγγελική, δώστο, με φόρα.
9: Μάλιστα. Είναι η αγαπημένη Αθηνά με την ωραία προφορά. Ο κουτούνης ο γλυκός που είναι και λίγο πονηρό. Και η μαγείρα η σαφτίνα που είναι μαγκάκι φίνα. Τόσο ωραία παρέα που βγαίνει στον αέρα. Τραγούδια, παιχνίδια και πολλά νέα μας κρατάνε όμορφη παρέα. Είστε το φινάλε τώρα. Φεύγουν από ώρα σε ώρα. Θα κάνουμε υπομονή με μεγάλη προσμονή. Άντε και καλό καλοκαίρι, να είστε πίσω ανανεωμένοι.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
9: Είστε δουλειά, σας περιμένουμε στις θέσεις σας ξανά.
2: Υπέροχο.
0: Υπέροχο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Αγγελική.
0: Ευχαριστούμε.
2: Εγώ της έδινα και το βραβείο. Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ήταν ρομαντικό.
3: Παίρνεις το βραβείο από την Αθηνά.
2: Ναι, από... Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Ιασμίνη στην γραμμή. Ιασμίνη, παρακαλώ, καλημέρα.
10: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
10: Η Λιγερή είμαι.
2: Είσαι Λιγερή.
10: Πρέπει να κάνω κι εγώ ένα φινάλε.
2: Βέβαια, βέβαια.
10: Μα πώς θα γίνει. Λοιπόν, το γκομενάκι το καινούριο είπα να δοκιμάσω. Τον φώναξα στο σπίτι, λουκούμι να κεράσω. Έφτιαξα δείπνο special να φάει να ντερλικώσει. Έφτιαξα και ατμόσφαιρα, μήπως και μου να βλώσει. Τον πήρα στο δωμάτιο για πρόβα τζενεράλε, όμως σε δύο λεπτά είχαμε και φινάλε. Τι ήταν αυτό, Λεβέντη μου, τελείωσες μπαμ μπαμ. Μπήκες να το παρκάρεις, αλλά δεν έβγαλες ούτε αλάρμ.
3: Μπράβο,
10: η ζωή τελειώνει πιο γρήγορα από όσο θέλεις. Το παγωτό, του ρυθμού το πρωινό, αλλά και ο Βαγγέλης.
3: Καταπληκτικό.
0: Πάρα πολύ
10: ωραίο. Δεν έπρεπε, ρε παιδιά, να πάρω εγώ το φινάλε μου.
0: Πολύ καλή η Λιγερή. Μπράβο, Λιγερή, μείνε στην γραμμή. Είσαι υποψήφια. Μείνε στην γραμμή. Καλημέρα.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε?
11: Κατερίνα είναι το όνομά μου.
0: Κατερίνα, δώστε με φόρα.
11: Τις διακοπές μας στείναμε εδώ και τόσους μήνες. Έφτασε η ώρα, μάτια μου, να πάμε για θερίνες. Όλα ήταν έτοιμα, διάθεση στα ύψη. Μα κάπως μου φαινόσουνα και το είχα ανακαλύψει. Έψαξα τα μηνύματα και με έκπληξη μεγάλη. Είδα δωμάτιο έκλεισες δίπλα μας σε μια άλλη. Παρ' όλα αυτά, κυρία εγώ, ήρθα στις διακοπές μας. Μη χάσω και τα χρήματα, ας πέσουν οι βρισχές μας. Και όσο μηνύματα έστελνες για να τις συναντήσεις, είπα να κάνω μια σκηνή να μην τη λησμονήσεις. Τρώγαμε και σου ζήτησα μαζί μας να δειπνήσει, να τη γνωρίσω για να δω ποια με έχει εκτοπίσει. Και πάνω που τα έχασες, πολύ είχα γελάσει, και ας ήξερα πως μέσα μου βαθιά είχα λυσάξει. Και έτσι στην Αλόνισο, χωρίς μια τζενεράλε, στον Ταραβέρι έδωσα νησιώτικο φινάλε.
0: Ωραία! Πολύ καλή!
2: Ας μας πει και ο Παύλος πως το νησί.
4: Τα βράχια της Αλόνισου βρήκα το
0: Παντελόνισου. Έτσι, έτσι.
3: Καταπληκτικό.
4: Ας μείνει στη γραμμή.
0: Ας μείνει στη γραμμή.
3: Επόμενος.
2: Τελέγαμε με τον Παύλο.
3: Νομίζω δεν έχουμε κι άλλον, ακόμη έναν.
0: Για πάμε τελευταίος, δηλαδή το αυτό. Για πάμε, καλημέρα.
12: Γεια σας.
0: Γεια σας, πώς ονομάζεστε, κύριε?
12: Μάνος.
0: Γεια σου, Μάνος. Μας αρέσει ο
3: Μάνος. Πάμε, Μανώλη.
12: Ένα καλό πείμα θα πούμε για το φινάλε και θα τα ξαναπούμε το φθινόπωρο για πρόβα τζενεράλε. Σε μια ωραία παραλία θα πάμε για το φινάλε, αλλά ένα χιλιάρικο εξαπλώσαρε μεγάλε. Ένα σταθμό που απευθύνεται σε κάθε γενιά, που αλλού στο 949.
4: Ξέρει ο Μανός, ξέρει κάποια που είναι η Λίνη.
0: Πώς θα τους κερδίσω?
2: Μας τύπησες εκεί, παραπάμε στο 949.
0: Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε και η Λιγερή.
2: Ήταν πολύ δυνατή.
0: Ήταν δυνατή η Λιγερή.
4: Εγώ είμαι μεταξύ Λιγερής και του... Ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί.
3: Καλά, ο Κωνσταντίνος είναι...
0: Ξέρουμε, έχει ξανακερδίσει απλά ο Κωνσταντίνος.
3: Και η Λιγερή έχει ξανακερδίσει. Μήπως να το δώσουμε σε αυτό που είπε η Αθηνά ότι της έδινε το βραβείο?
2: Ποια ήταν, δεν θυμάμαι.
3: Η προηγούμενη από τη Λιγερή.
4: Ήταν το ρομαντικό αυτό το πείμα, το ρομαντικό που συγκινηθήκαμε.
2: Α, που έγραφε για μας με την...
13: Η Αγγελική παιδί πρέπει να πει στη γραμμή της.
0: Παιδιά, εμένα μου άρεσε η Λιγερή. Γιατί έχει κερδίσει η Λιγερή?
2: Ναι. Τώρα κερδίσει. Πρόσφατα, άρα δεν μπορεί να κερδίσει.
0: Ναι. Και ο Κωνσταντίνος πρόσφατα έχει κερδίσει.
13: Ναι.
2: Ωραία, τι κάνουμε τώρα?
3: Ο Μανός.
2: Θα το δώσουμε στην Αγγελική και θα ξαναπάρει, παιδιά. Άμα είναι η Αγγελική και
0: νομίζω
2: δεν έχει κερδίσει.
0: Η Αγγελική ήταν ή μετά την Αγγελική, μετά τη Λιγερή?
3: Πριν τη Λιγερή.
0: Πριν τη Λιγερή ήταν η Αγγελική.
3: Και λέω, ας το πάρει, Αθηνά.
0: Ωραία, ας το πάρει η Αγγελική αφού το έχουν πάρει.
2: Αν μας πάρει τώρα, αλλιώς θα το πάρουμε.
3: Δεν βαριέσαι.
2: Γιατί πού θα τη βρούμε τώρα, άμα δεν τη βρούμε, έχει σημειώσει το τηλέφωνό της?
13: Όχι.
2: Γι' αυτό σας λέω.
0: Ας μας ακούει.
13: Ας μας πάρει τώρα.
0: Ας μας πάρει αυτή λοιπόν το τηλέφωνο.
2: Ήταν δυνατά τα πείματα σήμερα.
4: Ήταν πολύ δυνατά
2: για
4: τα πείματα.
2: Για τελευταία σεζόν δηλαδή.
4: Ήταν καταπληκτικά. Αυτό ακριβώς που περίμενα για τελευταία ημέρα και της Λέσχης.
0: Έτσι.
2: Γεια.
0: Πήρε.
13: Έλα,
0: βγάλ τη στον αέρα. Αγγελική μου.
14: Καλημέρα και πάλι.
0: Αγγελική, θα στο πω με την προφορά. Κέρδισες.
3: Εντάξει, Γλυκούλα. Έλα, εντάξει. Δεν είχε ξανακερδίσει κιόλας, οπότε μια χαρά. Τελευταία εκπομπή.
0: Εντάξει, είναι ωραία, είναι ωραία. Κέρδισες λοιπόν δύο εισιτήρια. Πήγαινε, έλα, πάνε, έλα.
14: Ευχαριστώ.
0: Να ξέρετε ότι το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries, εσείς που μας ακούτε, ήρθε στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Μπορείτε να κλείσετε κι εσείς τα εισιτήριά σας τώρα στο goldenstarferries.gr. Άντε, φύγαμε.
3: Τέλος η Λέσχη.
0: Λοιπόν, φεύγει η Λέσχη, φεύγει η Μπακύρα, φεύγει και η Μακύρα.
3: μας είπες.
15: Μια πάπια με
3: πάπια. Πάπια.
16: Μια πάπια με πάπια.
3: Κτάμε 10.
15: Πάμε πρωινό.
17: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
15: Μια πάπια με πια πια.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ρουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ.

να τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις. Όμως μες στις πολλές μερικές ξεχωρίζουν.

0: τι κάνει αυτός?
1: Σου βάζει χέρι.
2: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
1: Α, και εγώ τι θα κάνω?
2: Κράτα το φανάρι, πάρ' τη ώρα σου.
3: Τέλειο το Quick Car Wash.
4: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
5: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-2249. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
6: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
7: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
6: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
7: Ανακατασκευές,
6: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
7: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
6: Έλεγχος air condition.
7: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
6: Μπαταρίες παντός τύπου.
7: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
6: Smart,
7: Ford,
6: Opel
7: και BMW.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
7: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
7: Τηλέφωνο 26710-28963
6: και κινητό 6977-421078.
7: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: ElectroTeam Marketos.
7: Το team των απαιτητικών. 1, 2, 3.

0: Τροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
1: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
2: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφου.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
5: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
4: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
5: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
4: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
5: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
4: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
5: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
4: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
5: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
4: Το πάρκινγκ.
5: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
4: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
6: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά@kondarakis.gr.
7: Νησί 939.

Τα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και

Τα κολλασμένα τα φιλιά. Γιατί αν το φιλί δεν είναι κολλασμένο, τι θα είναι, ξενέρο τον μπουρούχα. Άμα φυλάς τι κάνεις τα ασία και τα μέσου, να είσαι κόνον και βάρβαρος. Καταλαβαίνεις, δεν θέλω να είσαι χλιαρός κουνουπίδι. Γιάννης Κατινάκης, Ειρήνη Χιρδάρη, πια σεξολόγος, εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και σε υποδέχομαι στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Λίγο πριν μπει ο Αύγουστος, λίγο πριν ξεκουραστούμε, λίγο πριν πάτε, ξαναλέω, στις παραλίες και ταλαιπωρηθείτε μόνοι σας, ενώ εμείς οι έξυπνοι άνθρωποι κάθομαι στο air condition μας και στις παροχές που μας έχει δώσει ο δυτικός πολιτισμός. Όπως και να έχει όμως, Αύγουστος μπαίνει και καλά θα τα περάσουμε. Εκτός βέβαια και αν δουλεύεις. Αν δουλεύεις, εκεί σηκώνω τα χέρια ψηλά. Χέρια ψηλά και όλα τα φτάνω. Όπως και να έχει όμως, εγώ θα δώσω τα φιλιά μου στους ακροατές που μου έχουν στείλει μήνυμα. Έχω το Διονύση, το όμορφο αυτό αγόρι. Έχω τη Χαρά που τι μου λέει, Χαρά. Χαρούλα, Χαρούλα. Λέει, Γιάννη, καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση. Δυναμικά από Σεπτέμβρη μας κρατάς τέλεια παρέα. Όπως κάνεις όταν γυρνούσα από τη δουλειά μέχρι να πάω σπίτι. Εδώ θα είμαι και το Σεπτέμβρη, παιδιά μου, εδώ θα είμαι. Όλα μαζί θα τα περάσουμε. Επίσης μου έχει στείλει η Μαρία, το Ελενάκι και ο Γιώργος ο ταξιτζής, τα φιλιά μου σε όλους. Και αφού γλυκοφίλησα, μου έτσι ένα ζιάρικα, περνάω και σε ένα Νίκο Βέρτη, έτσι για το καλό. Και εννοείται ακολουθούν επιτυχιάρες. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά αυτό. Γιατί στο ρυθμό 949 οι επιτυχίες είναι εγγύηση.

0: σε ζητάει το Αιγαίο, αγαπημένε μου φίλε και ακροατή. Σε ζητάει να πας διακοπές, να κάνεις τη σουλάτσα σου, να πιεις τα ποτάκια σου, να κάνεις τα φλερτ σου, τα μπάνια σου και κυρίως να ξεκουραστείς. Τίποτα δεν έμεινε, παιδιά μου. Αύριο μεθαύριο μπαίνει ο Αύγουστος που είναι παχές οι μύγες και θα ξεκουραστούμε όλοι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, υποδέχομαι στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Περάσαμε μια συγκλονιστική, τολμώ να πω, χρονιά. Και έχω και σήμερα πολλά μηνυματάκια. Είστε πραγματικά στις επάλξεις. Έχω τον Κενάν που μου λέει: Γιάννη μου, πώς θα περάσει ο Αύγουστος με στη δουλειά? Α, δουλεύει ο Κενάν, άνοιξε πέτρα για να μπω. Πες εκεί στη διοίκηση να βάζει τουλάχιστον ηχογραφημένες εκπομπές σου να έχουμε παρέα. Και μου στέλνει μετά: Ξέρεις τι λέω στον εαυτό μου? I will survive. Αυτό λέω. Συχτηρίζεις, απαντάω εγώ. Επίσης να δώσω τα φιλιά μου στον Χρήστο. Και εδώ πέρα δεν γράφει όνομα. Μουκού. Όταν μου έχετε τα αρχικά, με μπερδεύετε. Μουκού λοιπόν, ό,τι και αν είναι. Και λέει να στείλω και εγώ τα φιλιά μου στην αδερφή μου τη Στέλλα που δουλεύει σε ζών και σας ακούει. Να τα στείλει. Α, είναι ο Μάνος. Συγγνώμη. Βιάζομαι και εγώ να νευριάζω, κατάλαβες. Δεν διαβάζω το μήνυμα και προλαβαίνω εγώ και νευριάζω. Δεν πειράζει. Είμαι παρορμητικός. Έχω οροσκόπο στο Σκορπιό. Ωστόσο, πριν περάσω σε break, θέλω να σου πω ότι σου έχω μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση που έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου. Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέρια. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taik Vodo και εισιτήρια στο more.com. Και αφού τάπα, περνάω σε ένα διαλυματάκι μικρούλι. Είναι αλήθεια μικρό. Πόσο? 1-2 λεπτάκια? 3 το πολύ με το συμπάθειο και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Λοιπόν, το καλοκαιρινό φλερτ με άγνωστο είναι εθνικό μας σπορ. Μόνο που κανείς δεν μας έμαθε τους κανόνες του παιχνιδιού. Όταν φλερτάρεις για να νιώσεις ζωντανός και όχι για να δεις που θα βγάλει, το παιχνίδι μένει παιχνίδι. Πότε ξεκινάει λοιπόν η προδοσία, Φορτούνη?
3: Όταν το συνεχίσουμε και όταν έχουμε σκοπό, ο σκοπός, ο τελικός, ο απότερος, είναι κάτι άλλο, ας πούμε. Είναι...
2: Άρα ξεκινάει με τη μυστικότητα. Τα αθώα καλοκαιρινά φλερτ δεν είναι κακό να υπάρχουν. Όντως επιβεβαιώνει την ελκυστικότητά μας. Δεν είναι κακό να υπάρχουν. Σε αρκεί να σταματάνε, να τελειώνουν εκεί που αρχίζουν.
3: Δηλαδή, μην κεράσει ποτό.
2: Ναι,
3: ένα σφινάκι. Ένα σφινάκι, ένα υποβρύχιο. Γιατί... Μέχρι εκεί, το πολύ.
2: Γιατί θα κεράσω κι εγώ μετά. Σφαλιάρα. Όχι, τι. Στο χωριό μου. Τα 40 δίνουν ενδοκάριδα.
1: Πάμε πρωινό. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά σου πλήν 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίπ σου. Μην το χάσεις.
9: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό.

Hello, ξανά εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης, σήμερα τελευταία Παρασκευή του Ιουλίου και τελευταία εκπομπή της σεζόν. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά και βλέπω και πολλά μηνύματα στο Viber σήμερα. Έχετε πάθει ένα λολαμό. Έχω την Τούλα που μου λέει καλησπέρα Γιάννη και να σας πω και κάτι. Σήμερα που είναι τελευταία εκπομπή, άμα θέλετε να βγείτε στον αέρα να πείτε το οτιδήποτε, εδώ είμαι εγώ για σας. 210-6835-722 είναι το τηλέφωνό μας. Έχω ανοιχτές γραμμές. Όποιος θέλει να βγει είναι καλοδεχούμενος. Και εγώ τώρα για σένα τι έχω, θα σου αποκαλύψω αμέσως. Έχω Ρία Ελληνίδου και... Εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε μια παράνομη ζωή που κατακρίνεται.

θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν είναι με. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνουν.

0: όχι, εγώ θα γυρίσω. Μπορεί σε ένα μήνα, αλλά θα γυρίσω. Εδώ θα είμαι στη θεσούλα μου 31 του Αυγούστου. Ένα μόνο μηνάκι θα λείψω. Γιάννης Κατινάκης, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για δύο ώρες ακόμα έχουμε να κάνουμε παρεούλα. Και βλέπω εδώ στο Viber μας, έχετε πάθει λισομανιό. Έχω την Τζοάννα που λέει, σε ακούμε με τα μωρά μου. Α, ωραία, δεν τα έχω γυρίσει. Με τον Βασίλη και την Κωνσταντίνα, να τα ζήσουν τα μωράκια σου, αγαπημένη Τζοάννα. Και τον Τζέρι, το αγόρι αυτό πια, τον Τζέρι που τι να πω, δεν έχω λόγια για τον Τζέρι. Ωστόσο, θέλω κι άλλα μηνυματάκια. 6937-949-949. Εγώ περνάω σε ένα διαλυματάκι και σε λίγο επιστρέφω δρυμύτερος και έτοιμος για όλα.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκιού παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινά.

0: Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Ξαναλέω, στην τελευταία εκπομπή της σεζόν. Έχω κόσμο και δουλειά. Βλέπω το Θοδωρή Μαραντίνη να περνάει από το στούντιο. Τα πράγματα είναι εξαιρετικά. Και επίσης δεν θα σε αφήσω έτσι τελευταία μέρα. Και δώρα θα σου έχω και επιτυχίες θα σου έχω. Και Γιάννη Κατινάκη έτοιμο για όλα. Επίσης βλέπω κι άλλα μηνύματα και θέλω κι άλλα κι άλλα. Έχω τον Γιώργο που με ρωτάει πού θα πάω διακοπές. Δεν με έχετε καταλάβει ότι δεν πάω διακοπές. Και είμαι ένας γέρος άνθρωπος, συνταξιούχος του ΟΓΑ. Έχω τον Ευρυπίδη που λέει καλησπέρα στο γκρουπ. Ποιο γκρουπ, καλέ. Λέει, μόλις να μας γυρίσεις, λέει, μικρέ είμαστε όλοι. Είσαι μορφάρα και σε περιμένουμε μετά τις διακοπές. Βεβαίως και η Μαρία που μου στείλε, Γιάννη, καλή ξεκούραση, θα ευχηθώ. Thank you a lot, αν λέγεται έτσι στα αγγλικά.
2: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
3: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
2: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλαράκης.
3: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
2: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
3: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
2: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
3: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
2: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
3: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
2: Άνετο πάρκινγκ.
3: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
2: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
4: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika.pavlakondarakis.gr.
5: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26 10 25 150 και 26 10 22 419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.

Και αν στέξεις εμείς θα ζούμε χωριά. Τώρα πια αυτό καθόλου δεν με ανησυχεί. Και μπράβο σου και τούλα μου. Και τη Γαρμπή πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και στενοχώρια για τον κομμενικό πόσο να πρέπει να κρατάει. Ένα λεπτό, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε με ένα φάσκελο δώρο. Άκου και μένα το Γιάννη Κατινάκη που έχω ξεμπλέξει από αυτά. Και είμαι τι ωραία, τι καλά και ήρεμος όπως ακούς κάθε μεσημέρι, έτσι. Μοναχός Σαολίν. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ μαζί σου. Τελευταία εκπομπή της σεζόν. Και σε θέλω στις επάλξεις. Θέλω πάρα πολλά μηνυματάκια στο Viber μας 6937 949 949. Η Αθήνα είναι πια στις θερμοκρασίες barbecue. Μπορείς να ψήσεις ένα λουκάνικο χωριάτικο. Θα αντέξουμε όμως αδέρφια, γιατί είναι τελευταία μέρα που δουλεύουμε. Εμείς δηλαδή, γιατί κάποιοι από εσάς δουλεύετε. Πέραν τούτου όμως, δεν μπορώ. Τι άλλο να κάνω. Δεν μπορώ να πω κάτι καθολικό να σας πιάνει όλους. Μπορώ όμως να αφιερώσω Γιώργο Κακοσέο και ισανότερα να δυναμώσεις την ένταση και όλα θα πάνε καλούτσικα.

εδώ χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949.
1: Δώσ' μου ένα τσιγάρο.

0: τίποτα, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννη Κατινάκη για μια μισή ωρίτσα ακόμα μέχρι και τις 5. Και τώρα, είναι και η ώρα να σε βγάλω στον αέρα, να δούμε ποιος θα είναι ο τελευταίος ακροατής της σεζόν. Με καλείς λοιπόν τώρα στο 210-6835-722, βγαίνεις στον αέρα, είπαμε δεν σε βάζω σήμερα να παίξεις τελευταία μέρα για το όνομα του Θεού και της Παναγίας. Και μπαμ, παίρνεις το δωράκι σου. 210-6835-722, θέλω να δω ποιος θα είναι ο τυχερός τελευταίος ακροατής της χρονιάς. Μη βαριέστε σήμερα και μη σέρνεστε, πάρτε γρήγορα τηλέφωνο γιατί θα γίνει πανικός. Και πριν περάσω σε break, να δώσω και τα φιλιά μου στην Άννα και στον Άλκη που μου λέει: Άρη Κατινάκη, τι θα ακούμε τώρα στη δουλειά. Παιδιά, μισό λεπτάκι. Ένα μήνετε, εγώ δεν δικαιούμαι. Ένα μηνάκι, για να δω τι γίνεται στις γραμμές. Παίρνετε, αλλά σέρνεστε και πάλι. Σέρνεστε λίγο, πάμε λίγο ακόμα. 210-6835-722. Έφυγα για break και επιστρέφουμε ακρότη.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
2: Ήταν ο πατέρας μου, είχε πάρει ένα περιοδικό για γονεϊκότητα. Αυτό το περιοδικό είχε μέσα και ένα προφυλακτικό για το πώς να επιμορφώσει το παιδί σας γύρω από τα σεξουαλικά. Όταν πιο ο πατέρας μου βρήκε αυτό το προφυλακτικό να μου το δώσει, εγώ είχα ήδη ολοκληρώσει, το ήδη πολύ αργά. Και μου έρχεται στο δωμάτιό μου, δεν μου λέει τίποτα. Τώρα κλασική επικοινωνία κλασικού πατέρα, 90's με you. Ναι. Με τα μάτια.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ανοίγει την πόρτα, ναι. Σε σαλούν, με κλωτσί. Ποτέ χτυπάει ούτε για άδειγμα. Ποτέ, ποτέ.
3: Κυρκό στην τροπή. Η Μαρίνα ποτέ, χτυπάει, ποτέ. Μαμά.
2: Το κεφάλι του στον τοίχο. Και όπως είναι, ανοίγει την πόρτα και με πετάει ένα προφυλακτικό. Και του κάνω πολύ αργά. Και η γυναίκα μου κάνει και για μένα. Και έφυγε από το δωμάτιο.
1: Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά. Νέα κυκλοφορία. Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στυλώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στυρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στυρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στυρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
2: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι!
3: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις το δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Γεια σου και χαρά σου. Εδώ είμαστε και πάλι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τελευταία εκπομπή της σεζόν και Γιάννης Κατινάκης. Ναι, θα πω ότι είμαι λίγο χαρούμενος σήμερα, ρε παιδί μου, γιατί επέρχεται μια ξεκούραση σιγά σιγά. Όμως, τώρα ήρθε η στιγμή να βγάλω τον τελευταίο ακροατή της χρονιάς στον αέρα. Είπαμε, δεν θα παίξουμε τώρα, λίγο σωστό θα κάνουμε και θα πάρεις το δωράκι σου. Μη σε ταλαιπωρήσω. Σπάσαν και σήμερα τα τηλέφωνα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τους μισούς δεν σας άκουγα, έλεγαν ναι, τίποτα από μέσα. Και έχω αγόρι στη γραμμή. Βεβαίως με αγόρι κλείνω την σεζόν. Και γεια σου και καλησπέρα. Αλλό.
8: Καλησπέρα Γιάννη μου, τι κάνεις?
7: Είμαι καλά, εσύ πώς είσαι?
8: Καλά είμαι Γιάννη μου.
7: Ποιος είσαι?
8: Άγγελο με λένε.
7: Άγγελος, έκπτωτος άγγελος.
8: Έκπτωτος άγγελος.
7: Έτσι μ' αρέσεις, έτσι μ' αρέσεις. Και από πού με καλείς, από την καυτή Αθήνα που είναι πια μπαρμπικιού?
8: Από την καυτή Αθήνα και φεύγω για διακοπές.
7: Πού φεύγεις και πού πας?
8: Πάω στο χωριό μου, αν έχεις ακουστά Πρέβεζα.
7: Καλά, δεν είμαι εγώ από τον Άρη, την ξέρω την Πρέβεζα και το όνομα του θα την έχετε περάσει. Δεν κάνω και το μένω με Ελλάδα, αλλά την Πρέβεζα την ξέρω.
8: Εντάξει, ναι.
7: Και θα πας με παρέα στην Πρέβεζα ή μοναχό σου χόρευε και σου θέλεις. Χόρευε.
8: Είναι πάνω οι γονείς μου.
7: Ναι.
8: Και θα μαζευτούν και όλοι οι κολλητοί τώρα που μαζευτούμε τον Άρη.
7: Κάτσε, τώρα μου φαίνεται πριν πας στην Πρέβεζα πήγες και λίγο πλούτονα, γιατί δεν έχει σήμα.
8: Τώρα με ακούς.
7: Τώρα καλύτερα, Άγγελε.
8: Λοιπόν. Λέω, είναι πανωμένοι οι γονείς μου και θα μαζευτούμε όλοι οι κολλητοί από το σχολείο. Να θυμηθούμε τα παλιά, γιατί ξέρεις τώρα ο καθένας έχει πάρει τον δρόμο του, την οικογένεια κτλ.
7: Α, τέλεια, κάτι κουρασμένα παλικάρια δηλαδή, γεροντοπαλίκαρα.
8: Εντάξει, κάπως έτσι, κάπως έτσι.
7: Και θα είστε μόνο αντροπαρέα.
8: Ελπίζω ναι, να μην φέρουν οι κολλητοί μου τις γυναίκες, γιατί καταλαβαίνεις όταν μαζεύονται γυναίκες, παιδιά, κάποια, δεν πάει καλά αυτό.
7: Μιλάς σε γυναικά τώρα, δεν καταλαβαίνω γιατί το είσαι το ίδιος άνθρωπος. Λοιπόν, επίσης μια τελευταία ερώτηση. Εκεί πέρα στην Πρέβεζα, γιατί είμαι και λίγο γεωγράφητος, το έπαιξε πριν ότι είμαι πραγματικά μένω με Ελλάδα. Έχει θάλασσα ή είναι καμιά βουνοκορφή?
8: Πώς δεν έχει θάλασσα, βρε, γιατί είμαι εκτός παραλίες.
7: Μα πού να ξέρω, δεν έχω πάει.
8: Λοιπόν, πέρα τη δράξη. Έχει κοντά κάτι πιο παρόμοιο που είναι ο Ιόνιο Πέλαγος, αλλά έχουμε δίπλα τη Λευκάδα και την Πάρκο. Οπότε, αν βρεθούμε στις δικές μας παραλίες, που είναι εκεί το Μονολίθι, τα Ριζά, στεχόμαστε δίπλα Λευκάδα και Πάρκα.
7: Το Μονολίθι και τα Ρίζια. Εντάξει, ό,τι κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι, να πάτε να λιάσετε τις κορμάρες σας, να περάσετε εξαιρετικά. Αυτό. Σε φιλό, καλό καλοκαίρι.
8: Και σε σένα, Γιάννη μου, να περάσεις όμορφα.
7: Να είσαι καλά, μείνε στη γραμμή σου. Εγώ περνάω κατευθείαν σε Θοδωρή Φέρη και είπες, όπα της. Και από Σεπτέμβρη πάλι θα ξαναβγάλω ακροατή. Θα μου λείψετε, βρε παλιόπαιδα. Άτιμα παλιόπαιδα θα μου λείψετε. Τι να κάνω.

τολμάς, πώς τολμάς να μείνεις εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης, είπαμε στην τελευταία εκπομπή τη σεζόν και πραγματικά φέτος τα περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Τι στα νησιά σε πήγαμε, στην Τίνο, στη Σαντορίνη, ταξίδια από εδώ, ταξίδια από εκεί, δώρα πολλά, αναφαλτικότες και οι κόκορες, μη σου πω και οι κροκόδιλοι, επιτυχίες αδιανόητες. Νομίζω ότι πραγματικά αυτή τη χρονιά τα περάσαμε τι ωραία, τι καλά, σκίζει βάρκα τα νερά. Επίσης έχω τη φίλη μου την Μαρία, η οποία πραγματικά έχει μια πάρα πολύ λογική απορία, γιατί λέει τελευταία εκπομπή, ο Αμαρλίντο, ο φίλος της εκπομπής αυτής, πού είναι, γιατί δεν έχει δώσει ένα σήμα ζωής. Αμαρλίντο, σε παρακαλώ πολύ, γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα. Επίσης θέλω από όλους τα μηνύματά σας στο 6937-949-949 το Viber μας, έτσι ένα αποχαιρετιστήριο βρε αδερφέ. Ένα Γιάννη, τι ωραία που τα περάσαμε όμορφα, τα περάσαμε όμορφα. Πες μου κάτι έτσι να με ανεβάσεις και για μία ωρίτσα ακόμα θα είμαι μαζί σου. Ένα μικρό διαλυματάκι, είναι όντως μικρό. Trust me, I don't lie to you. And in a few moments I will be here for you.

0: Καλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε αρχαίο θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
2: COSMOTE. Καλέ, τι κάνει αυτός? Σου βάζει χέρι. Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
3: Α, και εγώ τι θα κάνω?
2: Κράτα το φανάρι, βάρ' τη ώρα σου.
4: Τέλειο το Quick Car Wash.
5: Με Mini Market στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 2671-026-386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
7: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
8: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
7: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
8: Ανακατασκευές,
7: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
8: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
7: Έλεγχος air condition.
8: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
7: Μπαταρίες παντός τύπου.
8: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
7: Smart,
8: Ford,
7: Opel
8: και BMW.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
8: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
7: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
8: Τηλέφωνο 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
8: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electro Team Marketos.
8: Το team των απαιτητικών.
9: Όπως ποθείς και μια Κατερίνα Λιόλιου να ακούσεις τώρα. Και λογαριασμός, δυνάμωσε την ένταση. Ακολουθεί πανικός, trust me. Και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι.

έτσι. Αχ, κορίτσι μου, για μας τους γυναικάδες. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5. Σάρα Μπαγκλάν, η τελευταία εκπομπή σήμερα. Αχ, υπάρχει μια νοσταλγία, έτσι, μια μελαγχολία. Υπάρχει, έτσι, θα έλεγε κανείς, ένα συγκινησιακό κλίμα, αλλά δεν πειράζει. Από αύριο που θα κάθομαι, θα φύγει και η συγκίνηση, θα φύγουν όλα. Ο Αμαρλίντο μου στείλε μήνυμα, ο φίλος, ο σταθερός φίλος της εκπομπής αυτής, και λέει: με ενημέρωσε ο Γαρίφαλος ότι με ψάχνεις. Σε ψάχνω, Αμαρλίντο, σε ψάχνω, βεβαίως και σε ψάχνω, διότι είναι η τελευταία εκπομπή και δεν έχεις δώσει ένα σήμα ζωής. Θέλω να είσαι εδώ όπως πρέπει και όπως μου αρμόζει. Επίσης, και στην Ελένη να δώσω τα φιλιά μου, που μου λέει ότι απάλευτη θα είναι η μέρα χωρίς εσένα, Θεούλη. Εντάξει, τι να κάνω, το αρνηθώ. Όντως απάλευτη θα είναι, αλλά παιδιά, λίγη υπομονή. Ένα μηνάκι και θα περάσει. Τώρα, η Ιουλία Καλυμάνη, στα καλύτερα που έλκονται, δώσε Ιουλία. Οπα, και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: τη γαρμπή στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης θα είμαι μαζί σου. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Έχουν έρθει και τα λάνια όπως ακούς. Εδώ πέρα γίνεται ένας πανικός. Έχουμε μεγάλη παρεούλα στο στούντιο. Τι ωραία, τι καλά σκίζει η βάρκα τα νερά. Άννα Ζυρδέλη, γλυκύτατη και μέσα στη διάθεση. Λοιπόν, δεν λέω άλλα. Σε λίγο θα έχουμε τους αποχωρισμούς και τους αποχαιρετισμούς. Περνάω σε ένα διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Καλημέρα, ποιος είσαι στη γραμμή?
3: Μάντεψε!
2: Κωνσταντίνης είσαι!
4: Ο Κατερινάκης!
3: Μάντεψε!
2: Αγόρι μου!
5: Έλα Κατερινάκη!
3: Ώρα που καλοκαίριαστε και πάτε διακοπούλες, σε ποιον θα λέμε πείματα, ποιος θα γερνάει πιτσούλες? Πάει στα νησιά η Δόκτωρ Πέττη μαζί με την Μπακύρα. Μέτια σε κατάθλιψη, 3 χαπάκια πήρα. Και πώς θα μάθω τον καιρό χωρίς την Αθηνά την τρέλα? Θα έχει ήλιο ξαφτεριά και εγώ θα κρατάω ομπρέλα. Πώς θα μαθαίνω τα αθλητικά χωρίς Γρηγόρη Ατρίδη? Και ποιος θα λέει την κίνηση? Βασίλη, είσαι το καμάρι μας.
2: Εντάξει.
3: Σας αγαπάμε, σας ευχαριστούμε για όλη τη χρονιά.
2: Ευχαριστούμε Κωνσταντίνε.
1: Πάμε Πρωινό. Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Λίνλεα Στρώμ. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Λίνλεα Στρώμ. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δένεις, δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Γουαγκαμάμα και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού. Μόνο στα Γουαγκαμάμα. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Γουαγκαμάμα. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Anten. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
10: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Άλλα χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
11: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
12: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
13: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούς. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Καλή Καλησπέρα και πάλι και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και τίποτα, παιδιά, δεν μας έμεινε. Τρία τραγούδια και σας αποχαιρετώ. Εδώ μου στέλνει ο Γιώργος, Γιάννη, αν φύγεις θα ποθάνω. Ναι, αλλά αν μείνω θα ποθάνω εγώ άλλο ένα μήνα. Θέλω να ξεκουραστώ. Και η Μαρία μου λέει ένα τελευταίο φιλί και τα λέμε το Σεπτέμβρη. Παιδιά, ψυχραιμία, καταλαβαίνω ότι θα είναι μεγάλη η έλλειψη χωρίς εμένα, αλλά θα κάνετε τις υπομονές σας. Και εγώ τώρα περνάω αυτής αμέσως σε Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό, δυναμώνει στην ένταση και μόλις γυρίσω θα πω το σκληρό αυτό το αντίο.

0: ήταν λοιπόν, παιδιά μου όμορφα, παιδιά μου αγαπημένα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και ήρθε το τέλος αυτής της σεζόν. Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα. Πολύ παρέα κάναμε και πάρα πολλές ώρες κάναμε παρέα και τα περάσαμε εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί και λίγο μιζέρια να υπήρχε καμιά μέρα και λίγο κάποια νεύρα, κάπως τη φτιάχναμε τη διάθεσή μας. Και το ένα χέρι είναι βιτάλο και τα δυο το πρόσωπο. Ραντεβού από Σεπτέμβρη, έτσι ωραία και ανανεωμένα, θα τα μάθετε. Ετοιμάζουμε πολλά και καινούργια πράγματα. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Πολύ πολύ σας αγαπώ. Και νομίζω ότι, ναι, η Άννα πρέπει να δώσει το τελευταίο φιλί, γιατί είναι παράδοση. Δώσ' το, Άννα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmvpavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
3: Dirty, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna. Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Σπούδασε βιοιατρική ή διαιτολογία διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
5: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της ελληνικής εταιρείας φαρμακευτικής ιατρικής.
4: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και
8: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
9: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουά Ματ.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Μαρκέτος.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingaz.
11: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιοδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και τα.
11: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
11: και κινητό 6977 42 10 78.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.
12: Βροχή, λάσπες,
0: σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
12: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
13: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αρώμα και ξεθάπωμα φαναριών.

Θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: Όταν ακούς τη μία επιτυχία μετά

0: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
1: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
0: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλτεράκης.
1: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
0: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
1: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
0: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
1: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
0: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
1: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
0: Το πάρκινγκ.
1: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
0: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
3: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Φρίγκο Γκάζ. Εμπόριο ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας διδακτρά σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Τεράστιες μπάλες ποδοσφαίρου έχουν κατακλείσει τη χώρα. Κυλούν σε δρόμους και πλατείες. Περνούν πάνω από τα κεφάλια μας και κατευθύνονται απευθείας στα δίκτυα γιγάντιων τερμάτων. Το θέαμα είναι μοναδικό.
7: Στην Ιντερβέτερ μεγαλώνουμε την εμπειρία στοιχήματος και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτερ. Εδώ παίζεται μεγάλη μπάλα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

φρέσκο, καινούριο, το έχουμε αγαπήσει βέβαια ήδη. Χριστίνα Σάλτη μαζί με την Old Time Classic Ελπίδα. Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι. Στο νούμερο 40, New Entry. Ωραίο γυναικείο ντουέτο πετυχημένο. Το πριν και το μετά που λένε. Το παρελθόν και το παρόν. Κώστα Σιδόπουλο στην παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, με τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Μείνετε στο Ισμπένι, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας σήμερα και άλλες 2 ώρες αύριο για να ακούσουμε συνολικά τα πιο δημοφιλή κομμάτια τα οποία βέβαια σαρώνουν στους σταθμούς της χώρας. Φεύγουμε από το 40, πάμε στο 39. Κούνια Μπέλα με Σάκη Ρουβά και For You.

0: ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά. Και θυμάται τις καλύτερες στιγμές.

Η Βιαδά μου, σαν το λουλούδι. Έχω ένα καλό feeling για αυτό το κομμάτι. Για να δούμε. Στο νούμερο 37, ήδη ενώ μία θεσούλα πιο κάτω, βέβαια, για άλλη μια εβδομάδα. Στο 38, τα 7 λεπτά με την Παόλα. Πίστευα ότι το κομμάτι θα πάει καλύτερα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, Κλαβδία στη συνέχεια, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Η Αστερωμάτα στο νούμερο 36, εδώ στο ελληνικό top 40.

0: νεότερες σχολές Α. Γίνε αύριο αυτό που ονειρεύεσαι σήμερα. Πίστεψέ το. Believe. 95 ειδικότητες του μέλλοντος για να επιλέξεις εσύ το δικό σου δρόμο. Η ΕΚ Α. Η πρώτη επιλογή χιλιάδων επιτυχημένων αποφύτων. Με ευρωπαϊκή προοπτική. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50 Plus by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της καμπάνιας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

κανένα ζευγαρά. Να πείτε στο παιδί, να του πείτε κτλ. Ξέρετε. Με πολλά υπονοούμενα. Στο νούμερο 35 το τραγούδι της Λένας. Και τώρα πάμε μία θέση πιο πάνω, όπου θα συναντήσουμε μία ολέθρια σχέση. Για άλλη μία εβδομάδα, ο Γιάννης Πλούταρχος στο 34 με την ολέθρια σχέση. Και μετά έρχεται η Κινάτα Σαρθοδωρίδου με το Καλά σου λέω στο 33.

Ανδρομάχη. Καλέ, ποιος είναι αυτός? Το λένε οι γυναίκες αυτό, ξέρετε, αν δουν κανένα που τους έχει αλύσει και τα λοιπά. Λοιπόν, στο νούμερο 32 η Ανδρομάχη. Τώρα, πάμε μια θέση πιο πάνω. Καταρίνα Λιόλιου. Το Καταρινάκι για την επόμενη, στο νούμερο 31 το τραγούδι της. Καλώς ορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, Κώστας Στόκλος στην παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, μη φύγει κανείς.

0: 99.
1: Εγώ είμαι εδώ και σ' αγαπάω. Εσύ τι κάνεις, δεν ρωτώ.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Live Casino της Interbetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Λαχτάρισα να πλάσω μια ηρωίδα συνομήλικη με τον 21ο αιώνα. Ναζί απολαμβάνοντας τις αντιφάσεις της, υποφέροντας εξαιτίας τους. Να πολιτεύεται από άγνοια κινδύνου.
4: Και να ερωτεύεται παράφορα, με πλήρη γνώση του. Πανδώρα, το νέο μυθιστόρημα του Χρήστου Χωμενίδη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο Ελληνικό Top 40. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρέα. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το τραγούδι της Ανεξάρτητη. Η Ιουλία, βεβαίως, και τούτη εδώ την εβδομάδα έχει δύο δικά της τραγούδια μέσα στη 40. Το επόμενο θα το ακούσουμε σε λίγο. Είναι στην θέση νούμερο 28. Πριν φτάσουμε στο 28, όμως, θα πάμε στο 29 με τα προβλήματα και τον απών.

Silendi. Η νέα μεγάλη επιτυχία του Νίκου Απέργη, το οποίο αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι, πρέπει να σας πω, βρίσκεται στην θέση νούμερο 27. Έρχεται και ο Νικηφόρος στη συνέχεια. Νικηφόρος Βιθούλκας, θα με κοιτάς στα μάτια στο 26 εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της AFPI.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: Με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Βουτιές και καταδύσεις και μετά αντιλιακό χωρίς αντιρρήσεις. Το Kids and Care Wet Skin Spray από τη Fresh Derm ψεκάζεται πανεύκολα ακόμα και σε βρεγμένο δέρμα. Έτσι, τα παιδιά συνεργάζονται την ώρα της εφαρμογής χωρίς να διακόψουν το παιχνίδι τους. Πολύ υψηλή προστασία και στοχευμένη εφαρμογή ακόμα και όταν φυσάει. Kids and Care Wet Skin Spray SPF 50+. Η χαρά του αντιλιακού.
2: Δεν θα έπρεπε να συναντηθούν ποτέ. Όμως δεμένοι ακλόνητα διασχίζουν εποχές ταραχώδεις. Ζαν Μπατίστ Ανδρεά. Να την προσέχει. Βραβείο Γκονκούρ 2023. Ένα μεγάλο ερωτικό μυθιστόρημα στα χρόνια της ανόδου του Ιταλικού φασισμού. Να την προσέχει. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
4: Το παθαίνει συχνά και μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

αναμφισβήτητα μία από τις πιο μεγάλες λαϊκές φωνές της τελευταίας 25 ετίας, το έχω πει αυτό, η φωνή του Νίκου Μακρόπουλου να γυρίσει σπου. Στο νούμερο 25 το τραγούδι του Νίκου. Πάμε τώρα μία θέση πιο πάνω. Συνονόματος ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μας τραγουδήσει για τον περήφανο αετό στο 24. Και μετά ένα πετυχημένο ντουέτο, νομίζω το κομμάτι μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά, στα Βέντο με Ντάφνη Λόρενς, Καλώς σε βρήκα. Στο 23, καλώς μας βρήκατε, κάθε εβδομάδα είμαστε εδώ και κάνουμε κάτι πολύ απλό, κάνουμε καταμέτρηση των 40 δημοφιλέστερων τραγουδιών που σαρώνουν στους σταθμούς σε όλη τη χώρα.

υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

η απόλυτη, που λέει και ένας φίλος. Η αναβίση, παρακαλώ, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 2 και 1, 3 δικά της τραγουδία και τούτη εδώ την εβδομάδα, παρακαλώ, και ακόμη μια φορά η αναβίση, 3 δικά της κομμάτια μέσα στα 40 δημοφιλέστρα. Κάτι που βέβαια έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αναβίση. Και κάπου εδώ τώρα τον πήρα χαμπάρι. Πέρασε και η ώρα, παιδιά, πέρασε και γρήγορα, πρέπει να σας πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Κώστας Σιδόπουλος, αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί, για να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1 από την FBI. Προλαβαίνουμε να βάλουμε το νούμερο 21, έχουμε λίγο χρόνο. Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε. Θα ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια πολλά.

0: Νέο βιολογικό αγρόπτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Αυτός σου βάζει χέρι.
4: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
3: Α, και εγώ τι θα κάνω?
4: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
6: Και τώρα στο Quick Car Wash, γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Frigo Gas και Ρουά Ματ.
7: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψυχή.

δεν στο αφιερώσει έστω και μία φορά στη ζωή του ή της, τότε δεν είναι για σένα. Σταμάτης Γονίδης, όλα σ' αγαπάνε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 8. Και θέλω τώρα να φανταστείτε ότι είστε στη θάλασσα, ακολουθήστε λίγο, θα δείτε που πάει όλο αυτό. Ότι είστε λοιπόν στη θάλασσα και εκεί που κάθεστε αμέριμνοι και βλέπετε εκεί που σκάει το κύμα, ξαφνικά να βγαίνουν από τη θάλασσα λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά χρήματα. Αυτό λοιπόν ακριβώς έπαθαν και στη Σικελία, γιατί έβγαιναν πακέτα με σχεδόν 700.000 ευρώ που ξεβράστηκαν έτσι στην παραλία και οι υλοόμενοι εννοείται έσπευσαν να τα μαζέψουν. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, τα χρήματα αυτά πετάχτηκαν στη θάλασσα από επιβαίνοντες σε ταχύπλο τη στιγμή που πλησίαζε σκάφος της ακτοφυλακής για έλεγχο. Δηλαδή, αυτά τα χρήματα εννοείται δεν ήταν νόμιμα, οπότε είπανε από το να μας πιάσουν καλύτερα να τα πετάξουμε στη θάλασσα. Οι ιταλικές αρχές κατέσχισαν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και εννοείται συνέλαβαν άτομα, έχει αρχίσει η έρευνα να δουν από πού έχουν βγει αυτά τα λεφτά. Πάντως το σοκ νομίζω ότι το έχουν πάθει όσοι βρεθήκανε στην παραλία και είδαν ξαφνικά να βγαίνουν 100 ευρώ, 50 ευρώ. Εμένα μία φορά αυτό δεν μου έχει τύχει. Και δεν λέω να πετύχουμε 700.000 ευρώ και μετά να έχουμε μπλεξίματα με τον νόμο, αλλά ούτε ένα 50 στο δρόμο, αμαρτία. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε μαζί μπράβο σου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: το έκανα εγώ.
1: Τι χαμός έχει γίνει με αυτό το τραγούδι, ειδικά στο TikTok, δεν περιγράφω. Μιχάλης Καραγκούνης, σημάδι στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι εντάξει, εμείς τώρα ξεκινάνε οι διακοπές οι δικές μας. 1η Αυγούστου δεν θα είμαστε εδώ, θα ξαναέρθουμε τώρα 31 Αυγούστου. 31 Αυγούστου, η μέρα που τελειώνουν και οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, οι θερινές εκπτώσεις. Δεν ξέρω αν έχετε πάει να κάνετε τα ψώνια σας. Πάντως φέτος είδα, θα το ομολογήσω, πολλά περισσότερα κομμάτια που αξίζουν από κάθε άλλη χρονιά. Βέβαια χρειάζεται πάντα να κάνετε δεύτερο και τρίτο έλεγχο, γιατί ξέρετε, οι θερινές εκπτώσεις και γενικά οι εκπτώσεις μπορεί να μην είναι μία ευκαιρία, να μοιάζουν σαν ευκαιρία. Εγώ το λέω αυτό για να προστατέψετε το πορτοφόλι σας, οπότε το βλέπετε 2, 3 και 4 φορές και μετά κάνετε τις αγορές σας και βγαίνετε έξω σε 9-5, που έλεγε και μία φίλη μου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός 949.
10: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι παλιά, να στα καλά το αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
11: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
10: Που να χωράω σίγουρα όχι.
12: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα τώρα.
13: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
15: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
14: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
13: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
16: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
17: Εγώ βάτραχο.
18: Το μωρό κροκοδυλάκι.
19: Πήγα μια βογοτάκι.

0: υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Dirty. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει. Γνώριμη από ένα παλιό νομίσμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο. Λαμπερό, γεμάτο μυστικά. Και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
0: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
2: Κλιματιστικό Μόρις, με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις, με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Η BMW σειρά 1 120 συνδυάζει δυναμική σχεδίαση, 170 ύπους και M-Sport πακέτο εξοπλισμού, προσφέροντας την οδηγική εμπειρία που μόνο μια BMW μπορεί να σου χαρίσει. Τώρα είναι η ιδανική στιγμή να την αποκτήσεις ετοιμοπαράδοτη με νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα την BMW Σφακιανάκης, κλείστε το test drive σας και ζήστε την εμπειρία. Μάθετε περισσότερα στο bmw-pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και σου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
6: Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Επιτέλους Παρασκευή. Χάνω και τα λόγια μου. Τελειώνει και αυτός ο μήνας. Για όσους ξεκινούν τώρα τις διακοπές, αυτό είναι καλό νέο. Για όσους επιστρέφουν από τις διακοπές, παραμένει καλό νέο. Γιατί η Αθήνα θα είναι άδεια τον Αύγουστο. Τα έλεγε και ο Κατινάκης τις προηγούμενες ημέρες. Ότι πραγματικά η Αθήνα τέτοια εποχή είναι υπέροχη. Είναι λουκούμι. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε και εσείς αν θα μείνετε στην πόλη, αν θα φύγετε, στο Viber του ρυθμού, στο 6937-949-949. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 29 βαθμούς Κελσίου και λέω να ανεβάσουμε λίγο τη θερμοκρασία και την ένταση και να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Παντελής Παντελίδης, Ρία Ελληνίδου και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος. Όπου και αν πας στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: θέλω τόσο να σου πω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Τι γίνεται με τις φωτιές κάθε χρόνο? Πραγματικά αυτή.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πταίου και ταχογράφων.
2: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
2: και κινητό 6977 42 10 78.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
1: Κινηθείτε.
2: Προς το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας. Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά. Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
3: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
1: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών. Κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr.

0: Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 9, καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Θα προσπαθήσω όλη την ώρα εννοείται να μοιραστώ μαζί σας ευχάριστες ειδήσεις, γιατί πραγματικά κατακλυζόμαστε από δυσάρεστες και δεν θέλω δυσάρεστα νέα. Τώρα που είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, θα μιλήσουμε εννοείται για ζώδια, για διάφορα πράγματα που συμβαίνουν μέσα στον κόσμο και εννοείται θα ακούσουμε μαζί και τραγουδάρες. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Πάνος και Άμος Μέλισσες Απών και τώρα δυναμώνουμε την ένταση και ακούμε μαζί Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Ειλινά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 19 λεπτά μετά τις 9 και ήρθε η στιγμή να μιλήσουμε για ζώδια, συγκεκριμένα για τα ζώδια του πρώτου Σαββατοκύριακου ουσιαστικά, που θα είναι έτσι πολύ πολύ τυχερά και ευνοούνται από τα άστρα. Πρώτο ζώδιο που θα ευνοηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο είναι ο Τοξότης, γιατί γενικά ο Τοξότης έχει περάσει δύσκολο το προηγούμενο διάστημα, αλλά όσον αφορά την αγάπη και τη φιλία θα έρθει μια νέα ανάσα, ένας φρέσκος αέρας στις σχέσεις. Αυτό σημαίνει ότι θα ανανεωθούν φιλίες με το αμόρε σας, ενδεχομένως να αρχίσετε να τα πηγαίνετε λίγο καλύτερα. Στην ίδια κατηγορία έτσι τύχης βρίσκεται και η εργασία για τον Τοξότη. Μπορεί να ξεκουραστείς αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά οι σκέψεις για το επαγγελματικό σου μέλλον και τα τηλέφωνα για καλό θα συνεχίσουν. Για τα χρήματα πρέπει να είσαι λίγο προσεκτικός. Και στον ίδιο έτσι κλάδο της τύχης είναι και ο εγώκερος. Ουσιαστικά στις φιλίες πρέπει να δείξεις περισσότερη εμπιστοσύνη αν θες να έχεις τύχη με το μέρος σου. Στην εργασία θα πρέπει λίγο να βάλεις ένα πάω στα πράγματα για να μπορέσεις να χαλαρώσεις και να ξεκινήσεις ξανά από το μηδέν. Ενώ για τα χρήματά σου καλό είναι να σκέφτεσαι δεύτερη και τρίτη φορά που θα ξοδέψεις τα χρήματά σου, γιατί τώρα που καλοκαιριάζει ξέρουμε όλοι ότι εντάξει είμαστε λίγο πιο σπάταλοι, νιώθουμε ότι το αξίζουμε. Και να σας πω και κάτι, αν νιώθουμε ότι αξίζουμε να κάνουμε και ένα έξοδο παραπάνω, ας το κάνουμε, δεν πειράζει. Τώρα, Γιώργος Κακοσέος και Ισανότερα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Αν ψέματα μην πω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και εκτελούνται κανονικά πλέον τα δρομολόγια των πλοίων. Ήδη από τις 7 δεν υπάρχει το απογορευτικό. Βέβαια, εγώ θα το πω όπως το επισημαίνουν και πάρα πολλά site, ότι πριν ταξιδέψετε καλό είναι να επικοινωνείτε με τα κατατόπους λιμεναρχεία, με τα τουριστικά πρακτορία. Γενικά τώρα να μην τρέξετε τζάμπα, γιατί καιρός είναι αυτός. Μία είναι έτσι, μία που λένε και στα χωριά μας, μία είναι γιουβέτσι. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.
0: Πόσο Αλάνι είσαι, ποιος είναι?
2: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Καλησπέρα στην πιο βαριά φωνή των ελληνικών Ερτζιανών. Τι έγινε, φίλε μου?
2: Με έχεις βαφτίσει φυλακόβιο την τελευταία φορά που θα πάρει.
3: Με αυτή τη φωνή με αδικείς. Δηλαδή χαίρομαι που δεν σε βλέπω, μόνος ακούω. Τι έγινε, δικαιούσε ένα τηλεφώνημα και είπες να πάρεις? Τι, είχατε επισκεπτήριο? Ποιο ήταν το σκυλί του Τσόρτσιλ?
2: Ένα μπιντοκ θα ήταν.
3: Μπράβο ρε φίλε, θέλετε τώρα να μου πεις πως λέγανε τον πατέρα του Κάρολου?
2: Κωνσταντίνο.
3: Μίτσο. Τι Κωνσταντίνο ρε?
2: Τάκι.
3: Ναι. Μητσοτάκι.
0: Ο Τζόρτζ.
3: Ο Τζόρτζ, μπράβο. Ο Μάικλ. Όχι, ο Φίλιππος ήταν.
0: Α, ναι, ο Φίλιππος.
3: Ο Φίλιππος ήταν.
2: Ο Τζόρτζ, εσύ δεν το ξέρετε.
3: Ο Γιουργάνας. Ναι, είσαι τελικά μας ελπίζω να το μάθουμε. Λοιπόν.
1: Καλάνια. Καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
1: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, βράδυ Παρασκευής, 31 Ιουλίου, τελευταία εκπομπή της σεζόν. Και επειδή καθοδερχόμουν, εγώ είδα αρκετή κίνηση στην Κηφισίας, κίνηση που δεν την είχα ξαναδεί. Μπήκα τώρα από περιέργεια να δω πώς είναι η κατάσταση και βλέπω ότι στην αρχή της Κηφισίας έχει αρκετή κίνηση και στην Αλεξάνδρας, βέβαια σε σχέση με αυτό που ήταν πριν μία ώρα, καμία σχέση. Θέλω να σας θυμίσω ότι οτιδήποτε βλέπετε στο δρόμο και θέλετε να ειδοποιώ και τους υπόλοιπους παρέας, αυτό γίνεται πολύ απλά με ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949. Όλα τα διαβάζω, σε όλους απαντάω, παράπονο δεν υπάρχει κανένα. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα, από αυτή την αδιανόητη φωνάρα, Νατάσα Θεοδωρίδου, Φορτηγό, στο ρυθμό 949, μόνο οι επιτυχίες.

Φάστα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αφού λοιπόν είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, εμείς θα πάμε διακοπές. Εύχομαι και εσείς να είστε διακοπές ή να πάτε σύντομα. Θέλω λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας αυτές τις τρεις κατηγορίες ανθρώπων που διάβαζα νωρίτερα ότι δεν πρέπει ποτέ να πας διακοπές μαζί τους. Πρώτος στην κατηγορία και καλύτερος είναι εκείνος που θέλει να ελέγχει τα πάντα, που δεν μπορεί να αφήσει τίποτα στην τύχη, που θα βάλει τι ώρα θα ξυπνήσετε, μέχρι τι ώρα θα είστε στην παραλία, τι ώρα θα φάτε, τι ώρα θα κάνετε ντους, τι ώρα θα βγείτε. Όλο αυτό το πράγμα με το πρόγραμμα. Και όχι μόνο κάνει το πρόγραμμα, γιατί θα μου πεις, είναι καλό κάποιος, ρε παιδί μου, να κάνει το πρόγραμμα, μην είναι όλα χύμα. Ναι, αλλά αν κάτι δεν πάει σύμφωνα με το πρόγραμμα, αυτός ο άνθρωπος τρελαίνεται, νευριάζει και εκεί αρχίζει η γκρίνια. Και γκρίνια στις διακοπές είναι απαγορευτική. Δεύτερο άτομο σε αυτή την κατηγορία είναι ο μόνιμα αρνητικός, δηλαδή αυτός που θα σου πει, εδώ δεν μπορώ, έχει πάρα πολύ κόσμο. Το δωμάτιο δεν είναι όπως οι φωτογραφίες. Το κρασί είναι παλιό και το τυρί μου χλιασμένο. Δηλαδή, πραγματικά είναι ο άνθρωπος που θα γκρινιάξει για τα πάντα και όλη αυτή η αρνητικήλα έσω τη πάει στο τέλος. Δεν σε αφήνει να χαρείς. Και τέλος, είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι όλα περιστρέφονται γύρω του. Δεν είναι αυτός ο οποίος κάνει το πρόγραμμα. Αυτός είναι άλλος. Αυτός ουσιαστικά είναι ο νάρκης ως φίλος, ο οποίος θέλει να πάει στην παραλία που του αρέσει. Θέλει απευθείας στο εστιατόριο που του αρέσει. Γενικά, θέλει να κάνει πράγματα που θα έκανε ούτως ή άλλως και μόνος του. Και απλά θέλει όλη η παρέα να ακολουθεί. Λοιπόν, αυτό καλό είναι να μην συμβαίνει. Εύχομαι να μην έχετε κάποιον τέτοιο στην παρέα. Και αν τον έχετε, εγώ δεν θα έλεγα να τον διώξετε, αλλά τουλάχιστον να πείτε, να σου πω κάτι. Μήπως αυτές τις διακοπές να τις περάσουμε λίγο ήρεμα. Εγώ έτσι λέω συνήθως, αν έχω κάποια διαφωνία. Θα ήθελες να δοκιμάσουμε και κάτι διαφορετικό. Πιάνει. Αν μιλείς τον άλλον με καλοσύνη, με χαμόγελο και σαν να μιλάς και λίγο σαν να μιλάς στα παιδιά, τότε όλα πάνε πολύ καλύτερα. Δεν χρειάζεται καυγάδες. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα και πρώτα σάρα για ταινία, γι' αυτό μην πάτε πουθενά. North of Mix by Nikos Alkousis. Δευτέρα

0: Σαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Το εισιτήριό του για τον τρίτο προκριματικό του Europa League τσέκαρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κέρδισε με 2-0 τη Δυναμό Κιέβου στην Τούμπα χάρη σε 2 γκολ του Κωνσταντέλια, που ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, και θα βρει στον δρόμο του στην επόμενη φάση την Άντερλεχτ. Οι ασπρόμαυροι συνεχίζουν και τη μεταγραφική τους ενίσχυση, έχοντας συμφωνήσει με την Ισ για την απόκτηση του 22χρονου Γάλλου μέσου Τόμ Λουσέ, ο οποίος αναμένεται να δηλωθεί στη λίστα για τους αγώνες με τους Βέλγους. Στον τρίτο προκριματικό του Conference League προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός μετά το 2-2 με την Πάξη στο Ολυμπιακό Στάδιο και θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση την ΤΣΣΚΑ 1948. Μια ονειρεμένη εμφάνιση με 4 γκολ πραγματοποίησε ο Βαγγέλης Παυλίδης στη νίκη πρόκριση της Μπενφίκα επί της Σεντ Γκάλεν με 5-0, και έτσι έγινε ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με 31 τέρματα.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτά μετά τις 10, καλό μας βράδυ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου. Είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Έτσι, να πάμε κι εμείς λίγο να ξεκουραστούμε. Βέβαια, γίνονται πάρα πολλά. Τρέχουν πάρα πολύ τα γεγονότα και οι ειδήσεις και με τις φωτιές. Και εγώ αυτό το οποίο θα σας πω είναι, εάν για οποιονδήποτε λόγο το 112 δεν χτυπάει στο κινητό σας, όπου και αν βρίσκεστε. Και αυτό το λέω γενικά, γιατί ξέρω ότι μας ακούτε και μέσω του soundis.gr και μέσω του Soundis App, να το κατεβάσετε. Είναι πολύ ωραίο στις διακοπές. Θέλω λοιπόν, αν δεν είναι ενεργοποιημένο το 112 στο κινητό, αν δεν χτυπάει για οποιοδήποτε λόγο, να πάτε στις ρυθμίσεις, στις γνωστοποιήσεις και κάπου εκεί είναι και οι συναγερμοί έκτακτης ανάγκης. Μπορείτε με μια απλή διαδικασία στο Google να βάλετε τη συσκευή σας και να πεις πώς μπορώ να ειδοποιήσω να ενεργοποιήσω το 112. Είναι πολύ σημαντικό να είναι ενεργοποιημένο σε όλα τα κινητά. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Mr. Ζήση έχει ένα φεγγάρι απόψε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας κάνω τώρα μια περίεργη ερώτηση. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Έχουν οι ήρωες ταινιών και βιβλίων γενέθλια που γιορτάζουμε κανονικά? Συνήθως δεν έχουν. Και λέω συνήθως γιατί αυτός που θα σας πω σήμερα έχει γενέθλια και έχει γενέθλια σήμερα.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Ο Χάρι Πότερ λοιπόν έχει γενέθλια σήμερα 31 Ιουλίου και αν αναρωτιέστε τι έχω πάθει και τι εννοώ, πώς γίνεται ένας ήρωας φαντασίας να έχει γενέθλια, θα σας εξηγήσω αμέσως. Το έχω βάλει στην ενότητα της ταινίας γιατί όλες οι ταινίες του Χάρι Πότερ είναι υπέροχες, τρελαίνομαι, είναι ό,τι πρέπει για μαραθώνιο και νομίζω ότι το καλοκαιράκι τώρα μέσα στην άδεια είναι ό,τι πρέπει έτσι για να μαζευτείτε παρέα και να κάνετε έτσι αυτό τον μαραθώνιο ταινιών Χάρι Πότερ, έτσι για να ξανανιώσετε στην αρχή λίγο παιδιά, γιατί όσο προχωράνε οι ταινίες, ξέρετε ότι γίνονται έτσι λίγο πιο σκοτεινές και αυτό είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ο Χάρι Πότερ και σε αυτό φταίει κατά κάποιο τρόπο η συγγραφέας των βιβλίων, η Rowling, που επέλεξε να δώσει στο Χάρι Πότερ την ίδια ημερομηνία γενεθλίων με τη δική της, δηλαδή 31 Ιουλίου. Έτσι λοιπόν, κάθε χρόνο οι φαν γιορτάζουν τα γενέθλια του πιο διάσημου μάγου του κόσμου, αλλά και της δημιουργού του. Κανονικά θα σας

και πόσο χρονών θα είναι ο Χάρι Πότερ. Έτσι θα τα πάρω λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Τα 7 βιβλία του Χάρι Πότερ έχουν πουλήσει πάνω από 600 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Έχουν μεταφραστεί σε πάνω από 80 γλώσσες. Οι 8 ταινίες έχουν ξεπεράσει τα 7,7 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Αν κάνεις μαραθώνιο, όπως σας έλεγα και νωρίτερα, τότε θα δεις ότι θα χρειαστείς περίπου 20 ώρες για να τις τελειώσεις όλες. Έχουν κυκλοφορήσει πάνω από 30 επίσημα παιχνίδια για υπολογιστές, κονσόλες, κινητά, για τα πάντα. Το σύμπαν του Harry Potter γενικά είναι πάρα πολύ αγαπητό. Δεν ξέρω, νομίζω ότι όλοι όσοι έχουμε δει Harry Potter έχουμε και αυτό το, έχουμε κρατήσει αυτό τον θαυμασμό μέχρι και σήμερα. Ο ηθοποιός που υποδίθηκε τον Harry Potter στην ταινία φόρεσε περίπου 160 διαφορετικά ζευγάρια γυαλιά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ενώ αυτή η χαρακτηριστική ουλή που έχει σχεδιάστηκε με μακιγιάζ πάνω από 5.000 φορές. Επίσης, θέλω να σας πω ότι έρχεται μια νέα σειρά του Harry Potter, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το 2027. Κάθε σεζόν της σειράς αυτής, έτσι για να λέμε και κάτι νέο, θα βασίζεται σε ένα από τα 7 βιβλία, ώστε να δούμε πολλές σκηνές που δεν έχουν συμπεριληφθεί στις ταινίες, και αυτό είναι τέλειο. Βέβαια θα είναι ένα τέλειος νέο cast, νέοι ηθοποιοί. Και ο Harry Potter, που γεννήθηκε σύμφωνα με τη δημιουργό του το 1980, σήμερα θα ήταν 46 ετών. Μια χαρά σιγά σιγά, δεν ξέρω αν νιώσατε μεγάλη. Πάντως, ελπίζω να νιώθετε τυχεροί, γιατί θα σας δώσω ένα διπλό εισιτήριο για όποια ταινία θέλετε εσείς, μη ρωτάτε πού. Ένας είναι ο απόλυτος προορισμός για την απόλυτη κινηματογραφική ψυχαγωγία και κουλτούρα, είναι τα Village Cinemas. Έχουν την καλύτερη ποιότητα ήχου και εικόνας για όλες τις νέες ταινίες και όχι μόνο. Θέλω λοιπόν να μου στείλετε τώρα Village στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε ότι τα Village Cinemas έχουν και το Village Pass, το νέο πρόγραμμα επιβράβευσης που ξεκλειδώνεις εκτόσεις, μοναδικές προσφορές και δώρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είμαστε και συνεφίλ, και να μην έχουμε και εμείς τα δωράκια μας. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Ηλία Βρετό, Λάθος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: μάνα.
1: Τώρα ακούς 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

0: Με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέτη Μαγκύρα.
1: Λοιπόν, το καλοκαιρινό φλερτ με άγνωστο είναι εθνικό μας σπορ. Μόνο που κανείς δεν μας έμαθε τους κανόνες του παιχνιδιού. Όταν φλερτάρεις για να νιώσεις ζωντανός και όχι για να δεις που θα βγάλει, το παιχνίδι μένει παιχνίδι. Πότε ξεκινάει λοιπόν η προδοσία, Φορτούνη?
2: Όταν το συνεχίσουμε και όταν έχουμε σκοπό, ο σκοπός, ο τελικός, ο απότερος είναι κάτι άλλο. Είναι...
1: Άρα ξεκινάει με τη μυστικότητα. Τα αθώα καλοκαιρινά φλερτ δεν είναι κακό να υπάρχουν. Όντως επιβεβαιώνει την ελκυστικότητά μας. Δεν είναι κακό να υπάρχουν.
2: Σε
1: αρκεί να
2: περίπτωση.
1: Σταματάνε να τελειώνουν εκεί που αρχίζουν.
2: Δηλαδή μην κεράσεις ποτό.
1: Ναι,
2: ένα σφινάκι. Ένα σφινάκι να υποβρύχιο. Γιατί... Μέχρι εκεί το πολύ.
1: Γιατί θα κεράσω κι εγώ μετά. Σφαλιάρα.
2: Παιδί μου.
1: Όχι. Τι. Στο χωριό μου.
3: Στα 40 δίνουν δοκάρια.
0: Πάμε. Πάμε πρωινό.
4: Παρασκευή 31 Ιουλίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, τελευταία εκπομπή τη σεζόν. Πω, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και συγκινημένη ταυτόχρονα. Διαβάζω εδώ και τα δικά σας μηνύματα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949. Έτσι να πούμε τις ευχές μας για καλό καλοκαίρι. Βέβαια, έβλεπα και νωρίτερα το story της Νατάσης Θεοδωρίδου και ένιωσα, αλήθεια, ένιωσα απόλυτη ταύτιση, γιατί και εγώ όταν οδηγώ και νομίζω και εσείς και όλοι μας το έχουμε πάθει αυτό, όταν παίζει το τραγούδι που μας αρέσει, αυτό ακριβώς κάνουμε. Δηλαδή, δυναμώνουμε την ένταση και τραγουδάμε. Βέβαια, εντάξει, οι περισσότεροι δεν έχουμε τη φωνή της Νατάσης Θεοδωρίδου, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Επειδή λοιπόν και εγώ τώρα, έτσι που είναι η τελευταία εκπομπή της σεζόν, θέλω να έχετε και εσείς το ίδιο vibe, δηλαδή να ακούσετε τραγούδια που είναι αγαπημένα, που είναι επιτυχίες. Γιατί καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Θέλω λοιπόν αμέσως να πάμε να ακούσουμε μαζί σε λίγο Γιώργο Μαζονάκη, Στέλιο Ρόκο, Έλλη Κοκκίνου και τώρα Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Μη φοβάστε, απλά τραγουδίστε κι εσείς. Έτσι, σαν να μην σας βλέπει κανείς και σαν να μην σας ακούει κανείς. Εγώ πάντως θα τραγουδήσω και κλείνω το μικρόφωνο.
5: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

θα ξεθοριάσεις όπως μια χαρτινή παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.